0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

αστέρα σαν κύμα γαλανό στην ακτή να σβήσεις τα σημάδια βλέμματα μην αντικρίσουν άδεια και τις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό, με το Μάνο το Λιγνό.
2: Νυχτερινό ημερολόγιο.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
3: Με το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
3: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
4: Βρε το Μάνο το Λιγνό καλέ.
2: Η εκπομπή θα μεταδοθεί σε καθορισμένη ώρα. Αν είναι Βίλμα Τσίρκα, τελειώσει η αγκαίρα.
5: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.

0: 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ Ιράν και Ισραήλ σταματούν προσωρινά τα πυρά, ωστόσο κάθε πλευρά απειλεί με αντίπεινα σε περίπτωση νέας επίθεσης. Βρισκόμαστε στην τελική φάση μιας καλής συμφωνίας, είπε στους δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από έναν αγώνα των τελικών του NBA ο Αμερικανός Πρόεδρος. Όταν ρωτήθηκε αν πρόκειται για θέμα ημερών ή εβδομάδων, απάντησε ότι θα χρειαστούν 2 ή 3 ημέρες. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούζ σήμερα, ενώ τα 2 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Επικαλούμενοι 2 άτομα που είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό. Επίσης, το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας η Μαριλένα Σουκουλή και Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος θα είναι ο Στράτος Σιμόπουλος. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν υπάλληλο κέντρου υποδοχής δηλώσεων και έναν παραγωγό. Άλλοι 3 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται με τις απολογίες των υπολείπων 7 κατηγορούμενων. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε συνομιλίες με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Ρωσία και Λευκορωσία είναι έτοιμες να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών για να εξασφαλίσουν την ασφάλεια, ανέφερε ο Ρώσος αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών στην εφημερίδα Ισβέστια. Δεχτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κύριου Θεόφιλου. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κώστης Χατζηδάκης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Τραγωδία στη Ρόδο, όπου 60χρονος έχασε τη ζωή του μετά από θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από φίλο του, τον οποίο φιλοξενούσε στο σπίτι του. Δράστης και θύμα αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο στο Αιγαίο, τοπικά εξυμποφόρα από 20 έως 32 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες. Ενεργειακή κρίση. Διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Good morning, bonjour.
0: Ο μήνας έχει 9. Ο μήνας έχει 9, κανονικά.
1: Από χτες περίμενε.
0: Βέβαια. Ο μήνας έχει 9 σήμερα, κανονικά. Καλά να είστε όπου βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Air News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους, με μηνύματα, με σχόλια, με παρατηρήσεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αφού πρώτα σας θυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Γιάννης Πρίντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει, πραγματικά όμως, ό,τι μπορεί, για να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα και να σας ακούμε κι εμείς.
1: Δεν το λέμε από συνήθεια, ναι. Το λέμε κάθε φορά. Κυριολεκτή απόλυτα.
0: Τώρα κυριολεκτούμε. Κάνει ό,τι μπορεί, δηλαδή, πραγματικά. Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα, Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές.
0: Και στην παρέα σας περιμένουμε, κορίτσια και αγόρια, όλες και όλους, με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας.
1: Ο πρώτος μέσω Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία, Radio ή άλλη. Για καλημέρες, ευχές, φωτογραφίες, μας φτιάχνετε τη διάθεση να μας στέλνετε.
0: Ειδικά αυτές οι καλοκαιρινές, τις ωραίες, από τις ακρογιαλιές, δειλινά που λέμε.
1: Εμείς είμαστε εδώ στο στούντιο και ονειρευόμαστε τις ακρογιαλιές. Ναι. Είχε και μια ωραία ανατολή σήμερα με σύννεφα. Και βεβαίως σχόλια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Air News Radio είπαμε, έτσι, ναι. Δύο λέξεις. Air News η πρώτη, Radio η δεύτερη. Εάν θέλετε μέσω Viber να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε όμως και μέσω Facebook. Δηλαδή θα μπείτε σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές και μέσα από εκεί, μέσω Messenger, μπορείτε να μας στείλετε το μήνυμα, την παρατήρηση, το σχόλιο σας. Φυσικά το διαβάζουμε και στον αέρα, εάν το επιθυμείτε. Λοιπόν, να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας.
1: Έλα να ξετυλίξουμε.
0: Να δώσουμε το στίγμα καταρχήν. Ναι, σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Κυρίλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, και των Αγίων Πέντε Κανονικών Παρθένων και του Μάρτυρος Ανανίου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, στο λέω να το έχεις υπόψη σου, αν ξέρεις κανέναν Ανανία.
1: Όχι, τον Ανανία. Τον Νότι.
0: Ήταν και το πρόσωπο της ημέρας στο ρεπορτάζ. Διότι είδες πως το φέρνω. Είδες πως το φέρνω. Σιγά σιγά στην επικοινωνία.
1: Είμαστε οι πρώτοι που μεταδώσαμε τα νέα πρόσωπα.
0: Μα όχι πρώτοι απλώς. Πρώτοι. Διότι με το που έσκασε ο μήνυ ανασχηματισμό.
1: Ναι, ναι, ναι. Άκουγα χτες και διάφορα
0: ανασχηματισμό και γεμίζει το στόμα σου. Δεν ανασχηματισμό.
1: Άκουγα χτες και ερωτήσει συναδέλφια, δεν ήταν δομικό. Μα είπαν ποτέ ότι θα ήταν δομικό μήνυ.
0: Κάνει ποτέ δομικού ο Μητσοτάκης, έχει κάνει ποτέ δομικού και δεν το θυμάμαι.
1: Όχι.
0: Δεν νομίζω.
1: Και δεν περιμέναμε. Είπαν ποτέ ότι θα είναι δομικό.
0: Ναι. Λοιπόν, για να μην στα πολυλογώ λοιπόν και σε ζαλίζω την ώρα.
1: Έφυγε βολίδα.
0: Όχι βολίδα, παιδιά μου, κατευθείαν βγήκε στον αέρα και το είπαμε πρώτοι. Για να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας.
1: Έτσι, καλά κάνεις.
0: Στην εποχή της υπερπληροφόρησης, ποιος νοιάζεται για το ποιος λέει πρώτος και ποιος λέει δεύτερος μια είδηση. Σημασία έχει να ακουστεί και να ακουστεί δυνατά και καθαρά.
1: Ακούστηκε λέμε γρήγορα, έπαστε.
0: Λέμε τώρα. Λοιπόν, πάντως υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από τις αποφάσεις του Πρωθυπουργού, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχει και πολύ μεγάλη σημασία, Μαρία μου. Δηλαδή, γιατί τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης οδηγήθηκε σε αυτές τις λύσεις να τοποθετήσει τον κύριο Κότσιρα στη θέση του κυρίου Κυρανάκη στο Μεταφορών, να τοποθετήσει τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο ως Υφυπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χατζηβασιλείου στο Υπουργείο Εξωτερικών, αν και αυτό εδώ που τα λέμε αναμενόταν, έτσι.
1: Ναι,
0: δεν θα έλεγε ότι ήταν, ναι. Και είχαμε και ένα νιου έντρι. Την κυρία Μαριλένα Σούκουλη, που ανέλαβε νέα υφυπουργός περιβάλλοντος.
1: Βέβαια, γνωρίζαμε από το ρεπορτάζ ότι για αυτή τη θέση, τη θέση του Νίκου Ταγαρά,
0: ναι,
1: θα έψαχνε κάποιον από την κοινοβουλευτική ομάδα που ήταν πολιτικός μηχανικός, για να έχει γνώσεις για αυτή τη θέση. Άρα είχε περιοριστεί. Είχαμε περιοριστεί σε 3-4 άτομα. Σε 3 άτομα.
0: Πρέπει να πούμε, σε σκεφτόμουν χτες, λέω θα σας το πω στον αέρα, ότι είμαστε και πολλοί γουρλίδες για την ιστορία του κυρίου Μπακογιάννη. του Γενικού Γραμματέως. Μιλήσαμε μαζί του πριν από πόσο, καμιά κοσαριά μέρες.
1: Ναι.
0: Και παραιτήθηκε. Βάζει τόση βέβαια, λέει.
1: Μην το λες αυτό, γιατί.
0: δεν θα βγαίνει κανένας.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, κάτσε να δεις. Λένε διάφορα τώρα. Ότι ο ίδιος είπε ότι θέλει να ολοκληρώσει την, ολοκληρώσει
1: έτσι,
0: τον κύκλο
1: στο,
0: του.
1: Στο κείμενο, στην επιστολή. Ναι.
0: Και θέλει να επιστρέψει στην πανεπιστημιακή παρέτησης του καριέρα, αλλά ναι, τυχαίνει και είχε κάτι
1: σχετικό. Το συσχέτισαν μόλις τις αποκαλύψεις που υπάρχουν σε σχέση με τις πολεοδομίες.
0: Ναι, γιατί το συγγενολόγιο ήταν λίγο μπερδεμένο, λέει, σε αυτές τις ιστορίες. Κάτι συγγενείς, κάτι γαμπρί, κάτι.
1: Βέβαια, λέμε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη.
0: Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αλλά υπάρχει ένα θέμα ηθικής τάξης, ας πούμε.
1: Βέβαια.
0: Πώς λέμε των νόμων και των ηθικών.
1: Πού το θυμήθηκες πάλι.
0: Λέμε τώρα.
1: Πότε το είπαμε. Μια εβδομάδα πριν που το έχουμε πει. Δύο.
0: Να σου πω, νεάκια. Νεάκια από το πολιτικό σκηνικό έχεις τίποτα. Κάνα νεάκι.
1: Καλά, καλά. Πάμε καλά, πάμε καλά.
0: Εκτός από το. Εκτός από τον ασχηματισμό, κάτσε. Πρέπει να στεγιώσω για τον ασχηματισμό. Να στεγιώσω για τον ασχηματισμό, γιατί θα μου πεις μετά ότι δεν σου λέω τίποτα και θα έχεις και δίκιο.
1: Τι θα μου πεις, ότι θα ορκιστούν την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή θα ορκιστούν, είναι αλήθεια. Εάν ήθελε να στείλει μήνυμα ή δεν ήθελε να στείλει μήνυμα ο.
1: Κάθε ένα ασχηματισμό, μήνυ, ψιλομήνυ, μέτριο, στέλνει το μήνυμά του.
0: Μήνυ, μήνυ κλπ. Ναι. Η αλήθεια είναι πως ναι. Συζητήθηκαν πάρα πολλά γύρω από το αν θα υπήρχε άλλο πρόσωπο στο Υπουργείο Μεταφορών στη θέση του κυρίου Κότσιρα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εκεί γιατί είχε συζητηθεί το όνομα του κυρίου Μαρινάκη ότι θα πήγαινε.
0: Ναι. Όμως τελικά κρίθηκε ότι σε αυτή τη φάση, που κατά ψέματα μετράμε μήνες για τις εκλογές, δεν θα ήταν και η πιο, ας πούμε, ενδεδειγμένη, να το πω κομψά, κίνηση να υπάρξει αλλαγή στην επικοινωνιακή διαχείριση των κυβερνητικών πραγμάτων.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι το Μαξού μου είναι ευχαριστημένο από τον κύριο Μαρινάκη.
0: Ναι. Εσύ το είπες πολύ πιο απλά. Δεν το είπες με δικά σου λόγια, πολύ πιο απλά. Λοιπόν, τώρα για τον κύριο Μαρκόπουλο. Διάφοροι τρολάρουν και λένε, ας πούμε, τα δικά τους στο διαδίκτυο. Γιατί κρίθηκε πως η τοποθέτησή του στη θέση του κύριου Κότσιρα,
1: στη θέση Κότσιρα,
0: ναι. Είναι για τα φορολογικά θέματα, ναι. Έπαιξαν ρόλο δύο παράγοντες. Η μεγάλη εμπειρία του στο οικονομικό ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: μην το ξεχνάμε αυτό, ναι. Αλλά και η κοινοβουλευτική του, ας πούμε, διαδρομή. Και η τηλεοπτική του διαδρομή, θα πω εγώ, διότι έδειξε ότι μπορεί να κάνει τα δύσκολα εύκολα σε ό,τι αφορά την κατανόηση. Δηλαδή, ναι, έχει ένα επικοινωνιακό πέρασμα.
1: Ναι.
0: Λένε οι καλές γλώσσες. Οι κακές γλώσσες λένε άλλα. Οι κακές γλώσσες λένε άλλα. Ότι
1: για
0: επέλεξε.
1: Που έχει με το δεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, κάτι παλιά άνθρωποι λένε αυτά πράγματα.
1: Εντάξει
0: τώρα.
1: Όχι. Θα κρυθεί πάντως το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είναι ένα εύκολο όχι, Υπουργείο. Δεν είναι.
0: Όχι,
1: κάθε άλλο. Το λέω όπως και όλες θες, γιατί το μεταφορών είναι εύκολο και μάλιστα σε αυτή τη συγκυρία. Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, και πολλοί λένε, ας πούμε, ο Κυρανάκης τελείωσε το έργο του, ας πούμε, με τα τρένα. Λένε. Όχι, η αλήθεια είναι πως δεν το ολοκλήρωσε, γιατί τώρα το καλοκαίρι ήταν να φτάσει σε μια φάση.
1: Παραδοθεί.
0: Εντάξει, αλλά. Κοίταξε, δεν είναι μόνο τα τρένα, είναι και το τρένο των εκλογών. Δεν είναι μόνο τα τρένα, θέλω να πω, του ΟΣΕ, είναι και το τρένο των εκλογών.
1: Εκεί επιλέγεις τρένα.
0: Ναι.
1: Γιατί του κυρίου Χατζηβασιλείου είναι εύκολο το έργο που θα αναλάβει την Προεδρία.
0: Κοίταξε, για τον κύριο Χατζηβασιλείου θέλω να πω το εξής. Ξερά, στεγνά, αποστασιοποιημένα πλήρως, τεχνοκρατικά κλπ. Ήταν μία δικαίωση για τον κύριο Χατζηβασιλείου αυτό το οποίο
1: ναι, μα το είχε πει και τον είχε παραιτηθεί ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Ναι, γιατί το όνομά του κυλιδώθηκε ή πήγε να κυλιδωθεί ασκόπως, όπως αποδείχθηκε από τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος πανηγυρικά, ούτε καν αθώθηκε, μπήκε η υπόθεση στο αρχείο, αποδείχθηκε με πανηγυρικό τρόπο ότι δεν είχε την παραμικρή, ας πούμε, ένοχη ανάμειξη σε αυτή την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξεκάθαρο. Το έλεγε από την πρώτη στιγμή. Ναι. Είναι η αλήθεια. Και δικαιώθηκε.
1: Βέβαια. Και να σου θυμίσω ότι αυτό είναι και το επιχείρημα των βουλευτών που έχουν ζητήσει τις άρσεις ασυλίας τους. Ναι. Ότι θέλουν να καθαρίσουν το όνομά τους. Και φαίνεται. Γιατί φαντάσουν να μείνει κάποιος στη θέση και να υπάρχει όλη αυτή η θέση την οποία είχε και να υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση. Έχει ναι, σε μια ιδιότυπη ομοίρια. Είναι σαφές. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, φαντάζομαι γι' αυτό το λόγο και ο Πρωθυπουργός, ουσιαστικά επέλεξε να επιστρέψει στη θέση από την οποία παραιτήθηκε.
0: Εν τω μεταξύ, για τον κύριο Ευθύμη Μπακογιάννη που σου έλεγα νωρίτερα.
1: Ναι, το γενικό γραμματέα.
0: Ναι, για να πάρουμε. Μαθαίνω σήμερα Και εσύ τα μαθαίνεις, τα μαθαίνω μόνο εγώ, ότι είχε, όπως λέμε στην κατ' κοινώς λεγόμενο ρήξη σύρμα, είχε ενημερώσει για τα συγγενικά του πρόσωπα, είχε ενημερώσει.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, δεν βάλουμε τώρα την οικογενειακή ευθύνη, όπως η Ναζί, ας πούμε, στο... Δεν φταίσαι εσύ επειδή ο γαμπρός ή ο κουνιάδος ή αυτό είναι λαμόγιο, λέμε, ή κατηγορείται ότι είναι λαμόγιο. Αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει.
1: Είναι λαμόγιο σαν ένα ευαίσθητο τομέα που εν...
0: στον οποίο αποπτεύει.
1: Ακριβώς.
0: Το οποίο αποπτεύει. Κατάλαβες, είναι ζήτημα αυτό.
1: Άρα ορθώς έχει την ευτυχία και ο άνθρωπος απομακρύνεται εγκαίρως.
0: Ναι. Πάντως είχε ενημερώσει.
1: Και μετά... πάντως η αντιπολίτευση δεν το άφησε να πέσει κάτω.
0: Όχι βέβαια. Μα μαλλί μόνο. Δεν μπορούσε να γίνει αυτό.
1: Ναι, προφανώς. Αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης.
0: Για πες, μου άλλα νεάκια τώρα, γιατί σε έκοψα εγώ. Α, να θυμηθούμε πρώτα που είμαστε συντονισμένοι. Τι λες?
1: Ναι, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Γιάννης Πρίντεζης θα μας θυμίσει που είμαστε συντονισμένοι. Earth News Radio 105,8. Είσαι χαρούμενη, Κατεργάρα. Είσαι χαρούμενη.
1: Χαρούμενη για χθεσινά... γιατί για ποιο. Κοίταξε, για τα χθεσινά.
0: Για τα μπασκετικά, ρε παιδί μου, λέω.
1: Έχουμε άλλους δύο αγώνες.
0: Να σου πω, η διαιτησία δίκαιη για άλλη μια φορά.
1: Όταν χάνεται η διαιτησία αυτή.
0: Εντάξει, τώρα έγινε.
1: Κάθε φορά
0: όταν ένα λεπτό πριν τη λήξη δεν δίνει φάουλ, τώρα αυτό εντάξει. Άστο όμως, δεν πειράζει.
1: Άστο. Σου είπα κάθε φορά που χάνεται για τη διαιτησία, μου λες.
0: Βγήκε και ο κ. Γιαννακόπουλος και έκανε μια ανάρτηση πάρα πολύ αιχμηρή, το είδες.
1: Είναι ο κ. Γιαννακόπουλος.
0: Ναι,
1: κάνει πάντα αιχμηρές ανάρτησεις.
0: Έγραψε.
1: Τι θέλει πάλι.
0: Στη φωτογραφία έγραψε εμείς και το εργάλειο, λέει, θυμίζει η φάση. Εμείς και το Εγάλιο, θυμάσαι, δηλαδή, ότι και καλά αδικείται η ομάδα, καταλαβες.
1: Γιατί δεν μπήκε με καμιά πουράκλα με στο γήπεδο να διαμαρτυρηθεί.
0: Εντάξει,
1: κλείνω την παρένθεση. Πάμε στα πολιτικά, είναι πιο εύκολα.
0: Ναι. Για πάμε στα πολιτικά.
1: Στα πολιτικά αναταραχή. Επικρατεί το αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Αυτό έχω να σου πω. Διότι, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, στο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται η αναταραχή.
0: Όχι, μου ήρθε ο λογαριασμό τη ΔΕΗ, λέγεσαι.
1: Τι να πω τώρα.
0: Ηλεκτρονικά, άστο, λέγε, σας ακούω.
1: Ναι. Δες πόσο μπορείτε και μετά. Γιάννη, να είσαι έτοιμος να κλείσεις το μικρόφωνο.
0: Λέγε, ναι.
1: Υπάρχει μια έντονη πληροφορία, θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη
0: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εβδομάδα, ΣΥΡΙΖΑ. Ότι μπορεί να έχουμε κάποιες ανεξαρτητοποιήσεις και στο ΣΥΡΙΖΑ τύπου Νέα Αριστερά, βουλευτών, ίσως και μέσα στην εβδομάδα.
0: Ποιος Γιάννης Δεργασάκης, με το που ορκίστηκε να ανεξαρτητοποιήθηκε.
1: Εδώ έχω μια απορία. Έχω μια απορία με τον κύριο Δραγασάκη, βέβαια. Δεν έχει πει ο κύριος Τσίπρας ότι όσοι τον ακολουθήσουν θα αφήσουν τις έδρες τους? Θεωρούσε ότι ο κύριος Δραγασάκης θα είναι μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Το ότι αποδέχτηκε την έδρα, ορκίστηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε, ξέρω εγώ. Κάποια ερωτηματικά έχω. Το αφήνω. Κλείνω την παρένθεση.
0: Έλα,
1: για τον κύριο Δραγασάκη.
0: Κλείσνε,
1: έχουμε πληροφορία ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσει και από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όπως. Πες ένα όνομα, θα μου πει. Ήσαν τον Βαγγέλη του Δημητρίου. Που έλεγε, είχε. Άκουσε τον Νότι και τον Βαγγέλη. Του απολαμβάνω, είναι υπέροχοι. Πες μου, ρε παιδί μου, κανένα όνομα. Δεν λέω, λέει τίποτα. Αυτό έλεγε ο Βαγγέλης. Σου λέει, πού να πεις αυτούς τους δύσκολους καιρούς να πεις, να εκτεθείς εκεί
1: δίκιο. Του κυρίου Καραμέρου το όνομα έχει κυκλοφορήσει.
0: Κυκλοφορήσει
1: του κυρίου Βασίλη Κόκαλη.
0: Έκπληξη μεγάλη.
1: Εντάξει, αυτά τα όνομα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα τι να σου πω.
0: Να σου πω, έχεις δημοσκόπηση τώρα, θες να την πω. Δημοσκόπηση ή τέτοια. Για το political τώρα.
1: Παρότι έχω βαρεθεί να βλέπω δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Θα σου
0: ναι,
1: το πω.
0: Ναι,
1: φτάνει. Εγώ, εντάξει, ναι. Κλείνει όμως ο κύκλος των πρώτων δημοσκοπήσεων μετά την ανακοίνωση των κομμάτων. Να το πούμε αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ας το θέσουμε έτσι.
0: Είναι τη interview για λογαριασμό του political, τη εφημερίδα.
1: Η interview δεν ήταν, και ήταν η εταιρεία που έκανε την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Δεν είναι. Έχουμε μια δεύτερη δημοσκόπηση λοιπόν. Ωραία.
0: Λοιπόν, εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος.
1: Για πες.
0: Νούδου στο 31,2.
1: Μάλιστα.
0: Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16%.
1: Μάλιστα.
0: Πασόκ 14,7. Ελληνική Λύση 8,2. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε ανακατάταξη όπως λέμε.
1: Ναι.
0: Κουκουέ 4,6.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μου φαίνεται κάπως.
1: Χαμηλό δεν είναι.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Εντάξει, βέβαια τα νέα κόμματα.
0: Ναι. Φωνή Λογικής 4. Πλεύση Ελευθερίας 3,3.
1: Μάλιστα.
0: Χαμηλό μου φαίνεται. Δεν ξέρω. Μέρα 25 2,5. Δημοκράτες 2.
1: Από κάπου δεν πάρει κυρία Καριστιανού όμως για να έχει το 8.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,6. Νίκη 0,4. Νέα Αριστερά 0,4. Ναι, εντάξει. Τώρα. Γίνεται και προβολή, λέει, στην ίδια δημοσκόπηση στον αριθμό των κομμάτων και των εδρών που θα πάρουν στη Βουλή με βάση αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή, για πρώτη φορά βλέπουμε και πρόβλεψη εδρών.
1: Το είδαμε και, και στο κυρίου Γεράκη, νομίζω. Στο κυρίου Γεράκη.
0: Το είχαμε δει.
1: Στη Μάρξ, σε μια από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει και γίνονται τέτοιες προβολές.
0: Ζητώ ταπεινά συγγνώμη, άρα το παίρνω πίσω. Νουδού, 130.
1: Μάλιστα.
0: Ελλάς, 44. Πασό, 43. Ελπίδα, 24. Ελληνική Λύση, 24. Κουκουέ, 13. Φωνή Λογικής, 12. Πλεύση Ελευθερίας, 10. Τώρα, θέλω να σου πω για το ξερό, την ξερή πρόθεση ψήφου, που για μένα έχει μια σημασία. Και για σένα το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και για σένα το ξέρω.
1: Γιατί πολλοί. Και να πούμε και γιατί πολλοί αμφισβητούν την διαδικασία της εκτίμησης ψήφου. Λένε ότι είναι αυθαίρετη αυτή η αναγωγή των αναποφάσεων με βάση τη δύναμη των κομμάτων.
0: Και τώρα, εν τίνει μέτρο, που λες και εσύ,
1: ωραίο,
0: αυτά.
1: Ωραίο, μ' αρέσει.
0: Ενδεχομένως να είναι και ένα επιχείρημα που να το ακούμε. Ναι, εκπαραλείπτω να το ακούμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στην ξερή πρόθεση ψήφου, δηλαδή. Ναι. Στο ερώτημα, έχουμε την Κυριακή εκλογές, τι ψηφίζεις? 28,3 λέει Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: 14,6 Ελλάς. Δηλαδή είναι double score εδώ, ναι, περίπου, έτσι.
1: Ναι.
0: Πασόκ 12,2.
1: Μάλιστα.
0: Χαμηλά.
1: Χαμηλότερα από ό,τι ήταν τις προηγούμενες,
0: ναι,
1: δημοσκοπήσεις.
0: Ελληνική Λύση 7,5. Ελπίδα 7,3.
1: Μάλιστα.
0: Κουκουέ 4,1. Φωνή Λογικής 3,7, Πλεύση Ελευθερίας 3, Αναποφάσιστη 10,3. Αυτά. Στάπα.
1: Μάλιστα. Πάντως, επειδή πια έχουμε μια εικόνα, από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει.
0: Ναι.
1: Δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Το Πασόκ να παίζει τρίτο τέταρτο, έτσι δεν είναι, και μετά το κόμμα Καριστιανού. Έχουμε δύο κόμματα που δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού να πλασάρονται τόσο ψηλά.
0: Λοιπόν, θέλω...
1: Και κόμματα με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, όπως η Νέα Αριστερά, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, να εξαφανίζονται.
0: Θέλω να σου πω μια κουβέντα, αν και είμαι σίγουρος ότι επειδή εσύ περιηγήσες στο Facebook, το είδες. Έχει γίνει ο κακός χαμός στο Facebook. Το λέω για να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας. Και εγώ η αλήθεια είναι, επειδή χθες δεν πολύ μπήκα στα social, στα social, έτσι, δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά έριξε σύρμα, δεύτερη φορά που το λέω. Ένας φίλος μου από το Πασόκ με πήρε τηλέφωνο, μου λέει: έχεις δει τι γίνεται στο Facebook με τον Κατρίνη που βγάλατε χτες? Και πραγματικά μπήκα και είδα, γίνεται ο κακός χαμός με την ατάκα που έριξε ο Κατρίνης και έκανε και ο κ. Μιχάλης Κατρίνης και έκανε και ανάρτηση σχετική στη σελίδα του στο Facebook για τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ήταν.
0: Που είπε ότι ο τεράστιος Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε να παρουσιάσει τη διακήρυξη 3 Σεπτέμβρη ως πρώτος μεταξύ ίσων. Ήταν και όλα τα κορυφαία στελέχη δίπλα του. Ενώ ο κύριος Τσίπρας επέλεξε να παρουσιάσει τη διακήρυξη από μια εξέδρα, απευθυνόμενος σε πολίτες που τον ακούγονται από κάτω και με σκηνοθεσία. Και ότι η ιστορία δεν παραγράφεται, δεν διαγράφεται και δεν ξαναγράφεται με fake copy-paste.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να σου πω γιατί είχε σημασία και γίνεται ο κακός χαμός. Γιατί ο Μιχάλης Κατρίνης, το ξέρεις και το ξέρω και το ξέρουμε και το ξέρουν και αυτοί που τον ακολουθούν και τον ψηφίζουν. Είναι υπέρ της, δεν θέλω να πω συμπόρευσης, της συζήτησης, της συνεργασίας, της προοπτικής, μιας προοδευτικής, ας το πούμε, διακυβέρνησης. Δεν λέει όχι. Αυτό όμως φαίνεται ότι οριοθετεί κάπως τα πράγματα.
1: Συζήτηση με όρους και με όρια.
0: Μπράβο. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε, γιατί θέλω να μου πεις και για Λουτράκη τι έγινε. Θα μου πεις τίποτα για την πρώτη πυρκαγιά. Το πρώτο κράς θες του καλοκαιριού.
1: Μα αρχίσαμε.
0: Έμα.
1: Είναι γιατί σκέφτηκα το αρχίσαμε.
0: Έμα αυτό.
1: Τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική φάση επίτευξη συμφωνίας ειρήνης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι θα χρειαστούν ακόμα 2 ή 3 ημέρες. Την ίδια ώρα, Ιράν και Ισραήλ ανέστειλαν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά απειλούν με κλιμάκωση αν επαναληφθούν τα πλήγματα. Το Τελ Αβίβ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Προειδοποίησε Τραμπ στον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμού, σώο το πλήρωμα. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Προφυλακιστέοι 2 κατηγορούμενοι από Κοζάνη και Αγρίνιο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Μέσω της εφαρμογής Πόσο κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από το σεισμό των 7,8 ρίχτρες στις Φιλιππίνες. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, κορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, News Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Σήμερα 3η 9 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Νίκος Υπλάκης απέναντι στον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά.
1: Η Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Κολτσίδα και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής.
0: Και η Ήρα Παναγνίδου στις μουσικές επιλογές. Στην παρέα όλοι εσείς με δύο τρόπους, είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio στην αναζήτηση, Air News η μία λέξη, Radio η άλλη.
0: Ο δεύτερος τρόπος, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook, τις πρωινές διαδρομές. Πληκτρολογείς πρωινές διαδρομές, μας στέλνεις στο σχόλιο το μήνυμα, την παρατήρησή σου. Να στείλουμε την καλημέρα μας τώρα εδώ στο φίλο μας τον Φρέντι, ο οποίος πρωί-πρωί επικοινώνησε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέει, έχει ανοίξει λίγο δουλειά, δεν προλαβαίνουμε. Σήμερα είμαι στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Καλή δουλειά, καλή δύναμη και να προσέχεις. Και στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα και καλή δύναμη. Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Πάρα πολλοί οι φίλοι που στέλνουν μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, στις πρωινές διαδρομές. Θα διαβάσουμε συνέχεια τις καλημέρες. Προς το παρόν να πω 2-3 μόνο. Στον Αλέξανδρο καλημέρα, την Ευγενία την Κόκα και τον Νίκο τον Καλία.
1: Να προλάβω κι εγώ να πω στον Γιώργο το Θήμιο καλημέρες που έχει στείλει ήδη. Να πω στον Ανδρέα, να πω στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο. Έχει και σχόλια, θα τα δούμε στη συνέχεια. Για παράδειγμα, ναι, ο Ανδρέας λέει: παιδιά, τα τρία νέα κόμματα τα μετράνε εδώ και τόσους μήνες στις δημοσκοπήσεις. Εντάξει, ως πρόθεση βέβαια. Έχει ένα δίκιο.
0: Ο Αλέξανδρος δίνει το στίγμα, διαβάζω το στίγμα. Καλημέρα, καλή δύναμη μας εύχεται. Θα μείνεις μόνος σου, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, αν συνεχίσει τις επιθέσεις. Ενώ Ιράν και Ισραήλ σταμάτησαν τις συγκρούσεις. Ναι, αφήνοντας όμως παράθυρο να επιτεθούν αν δεχτούν επίθεση. Ο Πρωθυπουργός διατήρησε το μαξί μου όσο έχει μετατομήνει ένα σχηματισμό. Με διασυνδέσεις και επαφές με άλλους δύο 37χρονος τρομοκράτης της Χαμάς που συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Ταυτοποιήθηκε ο ένας αναζητής, ο δεύτερος. Μεγάλες ζημιές με τη συνεχιζόμενη σεισμική δραστηριότητα στην Βόρεια Εύβοια. Καλός ο καιρός στην Αττική. Καλή εκπομπή μας εύχεται. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλός ο καιρός στην Αττική. Γιατί
1: μια δροσούλα την είδατε.
0: Και βλέπω ότι στο τελευταίο δελτίο πρόγνωσης που είναι εδώ μπροστά μας, η μετεωρολογική μιλάει για τοπικές βροχές καταιγίδες στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις αυξημένες. Με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, μέτριους ανέμους και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δηλαδή εκεί γύρω στους 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου σε όλη την Ελλάδα. Στην Αττική ο υδράργυρος στους 32 θα φτάσει, από 23 μέχρι 32 θα κοιμανθεί.
1: Δεν είναι και πολύ χαμηλό, εντάξει, φυσιολογικό για την εποχή.
0: Και Θεσσαλονίκη 23 με 29 και αυτή την ώρα βλέπω εδώ στην Αγία Παρασκευή 24 βαθμοί Κελσίου. Στο κέντρο της Αθήνας 25, στο ίδιο και στον Πειραιά 25 και Θεσσαλονίκη 23 βαθμοί Κελσίου.
1: Βέβαια όταν έχει σύννεφα δεν είναι τόσο πολύ ζέστη. Χθες το μεσημέρι είχε πολύ ζέστη πάντως. Μου έλεγες να σου πω για τη φωτιά στο Λουτράκι. Γιατί
0: για
1: ήταν η πρώτη φωτιά που είχαμε.
0: Για φωτιά,
1: ναι. Η πρώτη φωτιά που είχαμε 112, για την οποία είχαμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Γιατί οι φωτιές.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει, οι πυρκαγιές έχουν αρχίσει ήδη. Λοιπόν, ήταν κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης, μάλιστα εκδόθηκε και ενημερωτικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Είχα μια μεγάλη κινητοποίηση γιατί ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. 106 πυροσβέστες μαθαίνουμε μετά από το ενημερωτικό δελτίο που είχαμε την πυροσβεστική. 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 30 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα. Και είχαμε και μια σύλληψη.
0: Λοιπόν, για πάμε στον Δήμαρχο Λουτρακίου, τον κύριο Γιώργο Γκιόνι, να μάθουμε από πρώτο χέρι πώς έχουν τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα και εσά και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, πώς έχει η κατάσταση, γιατί σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα, τι ζημιές έχουν γίνει.
2: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα, 3 ελικόπτερα, 3 αεροπλάνα. Επήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο το Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν. Όλη τη νύχτα είδουσαν επάνω, στα περιπολούσανε.
1: Για το φόβο αναζωπυρώσεων, φαντάζομαι. Όλη τη νύχτα για το φόβο αναζωπυρώσεων. Είχε σβηστεί
2: ναι,
1: η φωτιά.
2: Οπωσδήποτε. Σε αυτές τις περιπτώσεις ποτέ δεν φεύγει η πυροσβεστική.
1: Και καλά κάνει.
2: Ναι, και καλά κάνει όλα, διότι το βράδυ είχαμε και αρκετούς αέριδες, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά.
0: Ήτανε, λένε πολύ, και το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Για πείτε μας λοιπόν, από ζημιές, τι ζημιές έχουμε?
2: Δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή, δεν έχουν περίπου...
0: Μια εικόνα, δασικά, μια πρώτη εικόνα, ναι, δασικά,
2: δεν
0: ναι.
2: Υπάρχουν σπίτια, δεν υπάρχουν σπίτια.
0: Ναι.
2: Είναι στο δρόμο που κατεβαίνει για την Βουλιαγμένη ένα... δυο μεγάλα κομμάτια βασικά. Δόξα όμως το Θεό, κανένα σπίτι, καμία ζωή...
0: Καμία, αυτό είναι το σημαντικό. Να σας, να σας ρωτήσουμε κάτι. Έχουμε μάθει ότι συνελήφθη ένας Γάλλος.
2: Ένας Γάλλος ήταν ο άνθρωπος, 71 χρονών. Το συνέλαβαν...
0: Έκανε δουλειές, έκανε αγροτικές εργασίες.
2: Δουλειές, ναι. Εκεί πέρα στο σπίτι του απ' έξω. Και αυτό ήταν, από εκεί φαίνεται ξεκίνησε.
1: Ξεκίνησε φωτιά, απλώθηκε με τον αέρα.
2: Δεν πιστεύει κανείς. Που δεν πιστεύει κανείς ότι θα κάνει κάτι κακό. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Το λέω συνέχεια στους δημότες, στους επισκέπτες. Το παραμικρό λάθος, έτσι όπως έχει τεράστια ξηρασία πλέον, και οι τελευταίες βροχές που έχουν...
1: Παρότι αυτό ήθελα να πω, έβρεξε το χειμώνα, Μάιο, κύριε Δήμαρχε.
2: Έχουν, ναι. Ξέρετε, ναι, τώρα με τη ζέση και τα λοιπά έχουν εξαιρεθεί όλα αυτά λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων. Έχει γίνει πολύ έφλεκτο όλο το περιβάλλον πλέον.
0: Μάλιστα.
2: Έχει γίνει έφλεκτο. Αυτό είναι όλοι και πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε.
0: Και με την, και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει?
2: Γίνονται τώρα, δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Ναι. Λουτράκι, Σίνο, Μπίση, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
1: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
2: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
1: Μάλιστα.
2: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
1: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
2: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους. Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
0: Έστω, μια στιγμή, έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
2: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
0: Μάλιστα.
1: Στην περιοχή που είχαμε τη φωτιά.
2: Δεν είναι δυνατόν να ελέγξουμε όλη την περιοχή.
0: Ήταν δάσος η περιοχή.
1: Ήταν δάσος η περιοχή, μου λέει ο Βασίλης. Στην περιοχή που είχαμε στη φωτιά ήταν δάσος. Μάλιστα. Άγγελε ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά.
0: Ήταν ο καλημέρα ο κύριος Γιώργος Γκιόνης, ο δήμαρχος Λουτρακίου.
1: Σωστά ρωτάς για τα καθαρισμένα οικόπεδα. Θυμάμαι όμως τα τελευταία καλοκαίρια πόσο είχαν παίξει το ρόλο στα καθαρισμένα οικόπεδα για να μην διαδοθεί η φωτιά.
0: Εντάξει, η κατάσταση είναι βελτιωμένη φέτος, σύμφωνα με όσα είδα εγώ στην Αττική, στο Σαββατοκύριακο που κάνα μια βόλτα.
1: Έχει πρόστιμο,
0: στην Ανατολική Αττική, ναι. Είδα μια βόλτα. Βέβαια, όχι εντυπωσιακά. Όχι στο σημείο το επιθυμητό, αλλά.
1: Υπάρχουν και κάποιοι που τα αφήνουν, ναι, και τελευταία στιγμή να το κάνουν. Έτσι δεν είναι. Άμα δεν το κάνει, το κάνει ο Δήμος τώρα. Λοιπόν. Γι' αυτό ρωτούσε το Δήμο αν έχει την υποδομή.
0: Ναι.
1: Το Δήμο Λουτρακίου αν έχει την υποδομή να ελέγξει και να το κάνει.
0: Δεν έχουν.
1: Η μικρή τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, πάντως διαβάζω ένα απολογιστικό ενδιαφέρον από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 8 Ιουνίου, δηλαδή μέχρι χτες. Έχουν γίνει συνολικά 74 συλλήψεις για τις πυρκαγιές, για πυρκαγιές. Και έχουν επιβληθεί 404 πρόστιμα συνολικού ύψους 391.000 ευρώ. Εντάξει. 68 περιπτώσεις αμέλεια, οι 6 περιπτώσεις πρόθεση αφορούν.
1: Δεν έχουν σπάσει πάντως και λίγες πυρκαγιές. Είμαστε κατά... στην αρχή του καλοκαιριού.
0: Πάντως αυτό ήταν ένα γερό crash test, η αλήθεια είναι χτες, γιατί ήταν μια έτσι αμυγός δασική περιοχή, παρθένο δάσος κλπ. Και έδειξε ο κρατικός μηχανισμός ότι έχει μια ετοιμότητα. Εντάξει.
1: Αλλά δεν σγκρινιάρα βέβαια, το είπε και ο Δήμαρχος, δεν είχαμε άλλη φωτιά χθες.
0: Εντάξει, ναι, μην τα ισοπεδώνουμε, όμως έγινε.
1: Έγινε, κινητοποίηση.
0: Ναι. Υπήρξε κινητοποίηση. Έγκαιρη. Λοιπόν, μακάρι να μην έχουμε χειρότερα. Αυτό ευχόμαστε όλοι. Τι θέλω να σου πω, ναι. Τώρα, διαβάζω κάτι σήμερα και με στεναχωρεί πάρα πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, εδώ κυρίες και κύριοι και αγαπημένη Μαρία. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν και στο διαδίκτυο αλλά και σε έντυπα οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βαθμολογίες και τις βάσεις πανελλαδικές. Ρε παιδιά,
1: πότε πρόλαβα, χτες ήταν το τελευταίο μάθημα.
0: Ναι, δηλαδή δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό. Συγγνώμη που το λέω, απευθύνομαι και στους φροντιστές, απευθύνομαι και στους ανθρώπους οι οποίοι επιδιώκουν μέσα από τις Πανελλήνιες μια δημοσιότητα επαγγελματική. Όλα είναι σεβαστά, όλα είναι θεμητά, αλλά μέσα σε ένα όριο, έτσι. Δηλαδή βλέπω τώρα έχει βγει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας και κάνει αναλύσεις. Ρε παιδιά, λίγο cool, ας πούμε, που λέμε, που λένε και τα πιτσιρίκια.
1: Να θυμίσουμε ότι για τα γενικά λύκεια χθες είναι το τελευταίο μάθημα, το τέταρτο μάθημα. Ναι.
0: Είναι σαν τους δημοσκόπους που λέμε μερικές φορές.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή...
1: το κάνουμε βάση, ήταν εύκολα ή δύσκολα τα θέματα. Αλλά περιμένουμε και λίγο να έχουμε και ρεπορτάζ.
0: Όχι μόνο εύκολα, δύσκολα. Και, και διακύμανση για τις βάσεις. Αυτό είναι το. Εντάξει. Είπαμε, λίγο cool. Ε? Ναι.
1: Πουλάει το θέμα γι' αυτό.
0: Πάμε να δούμε πρωτοσέλιδα, αφού πρώτα θυμηθούμε που είμαστε συντονισμένοι.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Εφημερίδα Καθημερινή κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις». Το Εθνικό Σχέδιο Ασφάλειας για τις κρίσιμες εγκαταστάσεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, να το πούμε αυτό. Διαβάζω. Από την κοπή του υποθαλάσσιου καλωδίου στη Φιλανδία έως την κυβερνοεπίθεση στο ΔΕΣΦΑ, κρίσιμες υποδομές βρίσκονται συχνά στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων. Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η κυβέρνηση προωθεί τη σύσταση Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, στο Υπουργείο, συγγνώμη, Προστασίας του Πολίτη, που θα αναλάβει το συντονισμό Εθνικού Σχεδίου Ασφάλειας για ένα ευρύ φάσμα υποδομών από την ενέργεια και τις τηλεπικοινωνίες έως τις υπηρεσίες υγείας. Καθημερινή επίσης, στο πρωτοσέλιδο, αυτό που σας έλεγα και πριν από λίγο, το πρώτο crash test του καλοκαιριού, μια εντυπωσιακή φωτογραφία από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά στο Λουτράκι, που κινητοποίησε τον κρατικό μηχανισμό, με ένα αεροσκάφος Καναντέρ να πραγματοποιεί ρήψη μέσα σε χαράδρα. Πάρα πολύ εντυπωσιακό πλάνο. Επίσης διαβάζω, οι συναντήσεις στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία, σύλληψη του 37χρονου που συνδέεται με τη Χαμάς, η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια.
1: Χθες, είχαμε ανακοίνωση.
0: Και κυβέρνηση, οριακές αλλαγές και το παρασκήνιο.
1: Μάλιστα. Να περάσω εγώ στην εφημερίδα τα νέα. Πρώτο θέμα, λύθηκε ο γρίφος. Ποιος γρίφος θα μου πεις. Αττική, τι προκάλεσε τη δυσοσμία. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ATMOHAB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πού εντοπίστηκε η πηγή του κακού στις 19 Μαΐου, θυμάστε. Τότε που είχαμε τα νότια προάστια, τη δυσοσμία στα νότια προάστια και σε ποια συμπεράσματα καταλήγουν οι επιστήμονες σχετικά με το βαθμό επικινδυνότητας.
0: Δεν
1: έχω την εφημερίδα, ίσως είναι έξω, γιατί βλέπω μόνο το πρωτοσέλιδο.
0: Παρακαλώ να μας φέρουν τα νέα εδώ οι φίλες και οι φίλοι, οι κυρίες.
1: Για να δούμε πού οφείλεται. Ναι. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, τα νέα. Και καραμπόλες, ανασχηματισμός με εκπλήξεις. Είναι το δεύτερο θέμα από το πρωτοσέλιδο. Το τρίτο, κληρονομιές. Για αποδοχή με απογραφή, νέα ευκαιρία έως τον Νοέμβριο. Και ακόμη, με βάσεις Αμερικανοί και Γάλλοι στην Κύπρο και συνάντηση μεσή περιζήτητος ο Κιμ μεταξύ Κίνας και Ρωσίας, παρακαλώ.
0: Ο Κιμ.
1: Μάλιστα.
0: Εντυπωσιακό.
1: Νομίζω ότι ο Σιτζιπίνγκ είναι στην συναντάται με τον Κιμ Γιονγκούν.
0: Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Σκινά στα νέα αναφέρεται σε εσωτερικές σελίδες «Με πλοίο ήρθε η οσμή». Δεν θα το διαβάσω όλο, για το Θεό δεν θα το δώσουμε το ρεπορτάζ, αν είναι δυνατόν. Διαβάζω μόνο το lead, όπως λέμε, δηλαδή την πρώτη έτσι,
1: παράγραφο.
0: Ναι. Τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Αλαμίνας δείχνουν ως την πιθανότερη πηγή προέλευσης της μυστηριώδους οσμής που κάλυψε κομμάτια της Αττικής 19 Μαΐου τα τελικά ευρήματα της ομάδας ATMO HUB του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν λέω κάτι άλλο.
1: Θυμάσαι που ο κύριος Σαριγιάννης είχε μιλήσει. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο κύριος Σαριγιάννης που είχε μιλήσει στο σταθμό μας εκείνη την ημέρα και είχε πει το πιθανότερο είναι να προέρχεται από εκεί.
0: Ναι.
1: Φαίνεται ότι επιβεβαιώθηκε.

0: Εφημερίδα απογευματινή. Έχει κύριο τίτλο «Μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη Φάμελο». Κόνιο στο Σοκράτη από τον Παπά. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και οι τρεις εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει Βελόνα. Ρε Μαρία, αυτό με το εν κινήσει, δηλαδή.
1: Δηλαδή,
0: αυτοί με τα σενάρια είναι ωραίοι τύποι. Εγώ τους παραδέχομαι.
1: Και εφάνταστα. Πολλά εφάνταστα. Θυμάσαι που το λέγαμε αυτό.
0: Σε προεκλογική περίοδο. Θα αλλάξουν τον Μητσοτάκη, θα αλλάξουν και τον Ανδρουλάκη.
1: Τίποτα, σε προεκλογική περίοδο.
0: Όρθιο. Ναι.
1: Να αφήσουν ναι. Τίποτα όρθιο.
0: Εν τω μεταξύ βγαίνουν και σε κανάλια και τα λένε.
1: Βέβαια.
0: Έβλεπα χτες ένα κανάλι. Δεν θέλω να πω τώρα. Δεν θέλω. Σέβομαι τους ανθρώπους που τρώνε ψωμί, ας πούμε.
1: Μα το λέγαμε χθες στον κοινό.
0: Που είχε στήσει, ολόκληρο το σενάριο.
1: Σε λίγο να το βλέπουμε και με σκίτσα. Θα το βλέπουμε και με σκίτσα και με βελάκια. Ετοιμάσου.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Αλέξανδρος Εξάρχου, μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας γυρίσει το 2010. Προειδοποιήσεις για χρέος επενδύσεις και πολιτική σταθερότητα από τον ισχυρό άνδρα του ομίλου Άκτορ. Και ακόμη, τι σηματοδοτούν τα τέσσερα νέα πρόσωπα του μήνυα ανασχηματισμού. Μάλιστα. Αυτά.
1: Περνάω εγώ με τον ανασχηματισμό. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Τα νέα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Το πρώτο θέμα και στην εφημερίδα των συντακτών. Με τον τίτλο όμως «Ανασχηματισμός μπάλωμα». Με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανού. Να έχει. Κλείσει τις διαρροές. Έχει ένα point.
0: Έχει αυτό που λέει ότι επιβραβεύει Μαρκόπουλο και Σιμόπουλο. Δύο πρόσωπα, ας πούμε, που ήταν πάντα, ας πούμε, οριοθετημένοι. Την ομάδα Σαμαρά, πώς το πω, στην τάση. Στην τάση Σαμαρά, έτσι. Αυτά δύο πρόσωπα. Ναι.
1: Και είναι και μερικά. Και τα πρόσωπα του. Μερικά από τα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Τώρα το λέω σωστά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά τα πρόσωπα του ανασχηματισμού. Καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, το δεύτερο θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης.
0: Πάντως οι πολεοδομίες είναι πραγματικά άνθος. Πώς το πούμε, τις.
1: Πολλά χρόνια, πολλές δεκαετίες.
0: Ναι.
1: Με το λεγόμενο γρηγορώσιμο.
0: Η βιτρίνα, ας πούμε, της εφταξίας στη δημόσια διοίκηση είναι πολεοδομία.
1: Όσο γίνονται ηλεκτρονικές αυτές οι διαδικασίες, περιορίζονται, καταλαβαίνεις όλα αυτά, αλλά ακόμη υπάρχει, όπως βλέπεις.
0: Πάντως, για να επανέλθω στον κύριο Σιμόπουλο, ο κύριος Σιμόπουλος είναι μια περίπτωση. Εντάξει. Πώς λέμε, Σαμαράς. Και τα μυαλά στα κάκια.
1: Και
0: ξεροψωμί. Ναι, αυτό. Αναλαμβάνει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έτσι.
1: Ναι. Στη θέση του κ. Μαρκόπουλου.
0: Μαθαίνω ότι κάποιοι στο Σαμαρικό στρατόπεδο, μαθαίνω και μαθαίνω σοβαρά, γι' αυτό και το λέω, έχουν ενοχληθεί.
1: Δεν τους πιάνεις πουθενά.
0: Για τον
1: κύριο
0: Σιμόπουλο, ναι. Λέω τώρα. Ναι.
1: Τι ήθελαν δηλαδή να πει,
0: κάντε
1: ό,τι θέλετε με τον κύριο Σαμαρά.
0: Δεν ξέρω.
1: Είστε ελεύθερος.
0: Λοιπόν, ριζοσπάστης.
1: Κάτσε να σου πω και ένα θέμα. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα από την εφημερίδα των συντακτών. Στη Λευκοσία η τρίτη διεθνής διάσκεψη.
0: Μάλιστα.
1: Μαθαίνω ότι η πρώτη περιοδία θα είναι στο Περιστέρι όμως. Mm. Για να λέμε και πληροφορίες να διαβάζουμε πρωτοσέλιδα.
0: Ριζοσπάστης. Κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Άλλα λόγια από την κυβέρνηση για το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα». Επιβεβαιώνει το ριζοσπάστη, συνεχίζει τη συσκότηση. Κουκουέ, η κυβέρνηση την υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό να σπάσει σιωπή, οφείλει άμεσα να δώσει εξηγήσεις.
1: Ζήτησε συγγνώμη η Ουκρανία, αν δεν κάνω. Αν θυμάμαι καλά για τον ντρόουν, έτσι δεν είναι. Mm.
0: Και επίσης, 52ο Φεστιβάλ Κνέο Οδηγητή στην Πανεπιστημίου Πολυζωγράφου, δυναμική εκκίνηση με μαζική συμμετοχή τη νεολαία.
1: Μάλιστα, κάτσε να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο λοιπόν.
0: Ναι.
1: Πρώτο θέμα, αυτό που συζητάγαμε. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
0: Εμένα δεν μου αρέσει αυτό τώρα.
1: Και εμένα. Και γι' αυτό διαβάζω αναλυτικά τις προβλέψεις για αναπεδείο. Υπάρχει πρόβλεψη. Μάλλον, όχι πρόβλεψη, για τα μαθήματα που θα καθορίσουν πού θα πάνε οι βάσεις.
0: Οι συνάδελφοι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν έχει βγει από την κοιλιά κάποιου συναδέλφου.
1: Όχι, κάποιοι.
0: Βγήκαν οι φροντιστές και τα δίνουν
1: ακριβώς.
0: Τα στοιχεία, έτσι. Ναι. Δεν τα βάζω εγώ με τους συναδέλφους.
1: Και. Εάν είσαι δημοσιογράφος και κάποιος σου δώσει τα στοιχεία, δεν θα
0: φυσικά.
1: Το γράψει το θέμα.
0: Εννοείται.
1: Θα το κρύψεις. Δεν γίνεται.
0: Εννοείται.
1: 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, το δεύτερο θέμα του ελεύθερου τύπου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη με το μίνι ανασχηματισμό από τον ελεύθερο τύπο. Μουντιάλ για ταμείο.
0: Δημοκρατία.
1: Αρχίζει το Μουντιάλ, μην το ξεχνάμε.
0: Αρχίζει το Μουντιάλ, βέβαια. Έχουμε να πούμε πράγματα αύριο,
1: καλά.
0: Έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το Μουντιάλ γυρίζει σπίτι του. Και θα έχουμε μεγάλη γιορτή
1: και
0: εδώ.
1: Και θα το απολαύσετε.
0: Λοιπόν, Δημοκρατία έχει κύριο τίτλο. Απόφαση σοκ για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δικαστήριο αμφιβάλλει αν είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το μονομελέσματο δικείο Αθηνών, γράφει η Δημοκρατία, δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της, ωστόσο

0: την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, η Ελλάς, όχι του Μιχάλη Χρυσοχοίδη, του Αλέξη Τσίπρα, με τις δύο τελείες. Η Ελλάς προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της, πανστρατιά, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκατημένες θέσεις. Η εκπρόσωπος τύπου το είπε αυτό. Και Κυριάκος Πιερακάκης, η ανάπτυξη 2% το πρώτο τρίμηνο οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Η εφημερίδα Εστία κυκλοφορεί με κύριο τίτλο. Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού, του Γιώργου Σουφιά δηλαδή, που δέχτηκε χθες. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης.
0: Μάλιστα. Και εγώ με την εφημερίδα Μανιφέστο, ράπισμα Σλοβακία σε κοβέση. Το πρώτο θέμα. Συμμετείχε σε πολιτικές εκαθαρίσεις αναξιόπιστο και προβληματικό άτομο. Διαβάζουμε. Αυτό είναι το πρώτο σελίδο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας Μανιφέστο. Δεύτερο, τα assets του Τσίπρα. Η τηλεοπτική μονόλογη των Ελασιτών με θεατές του το ΕΣΟΥΡΟΥ καλά κρατούν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, με την κίνηση, χαμός. Βλέπω πάλι καθυστερία. Εντάξει, τάσο έχει Γιώργο θεατές.
0: Ναι.
1: Κηφισός, Λεωφόρος Αθηνών. Προβλήματα στην Αττική Οδό. Για πες, θέλεις να δώσεις αναλυτικά την εικόνα.
0: Βεβαίως, και θα ξεκινήσω από τον Κηφισό, γιατί φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από την Αττική Οδό. Βλέπω καταρχάς τον Κηφισό. Ένα, δύο, τρία ατυχήματα. Και γι' αυτό έχουμε και αυτές τις καθυστερήσεις. Λοιπόν, μάλλον καταλήγει στην Αττική Οδό και φτάνει μέχρι το Εγάλεο στο ρεύμα προς Πειραιά. Πολλά χιλιόμετρα το μποτιλιάρισμα. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει από την Ιερά Οδό και φτάνει μέχρι τη Φιλαδέλφια. Επίσης ναι. Πολλά χιλιόμετρα μποτιλιάρισμα, περιορισμένο, αλλά πολλά. Και στη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα. Βλέπω, πρέπει να γίνονται έργα εκεί. Και μάλιστα σε δύο σημεία. Ξεκινά από το Περιστέρι και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά, στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Λίγο καλύτερη εικόνα στο ρεύμα προς Αθήνα. Οι δρόμοι γύρω από το κέντρο, η Κηφισίας με κίνηση αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στο ρεύμα καθόδου, ιδιαίτερα στο Χαλάνδρι έχουμε πολλή κίνηση. Ανόδου ξεκινά από τη διασταύρωση με την Κατεχάκη και φτάνει μέχρι το Ψυχικό. Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή, αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο ρεύμα προς Αθήνα έχουμε πολύ πολύ κίνηση. Κατεχάκη, Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, Αρδιτού, Ηλιουπόλεως, Παραλιακή ξεκινάει από το Ελληνικό και φτάνει μέχρι τον Πειραιά, και μέχρι και τον Πειραιά στο ρεύμα προς Πειραιά αυτή την ώρα. Υπομονή, προσοχή.
1: Λοιπόν, μερικά μηνύματα για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φίλες και φίλους, ευχαριστούμε πάρα πολύ να πούμε για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα Στέφανε. Ναι, το ερώτημα το οποίο μας έχει θέσει για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Παρακαλούμε πάρα πολύ να έχουμε την απάντηση. Το έχουμε ζητήσει από χθες. Δεν έχουμε βρει άκρη, θα προσπαθήσουμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σάκη το Μούσια. Το αλκοόλ απαγορεύεται σε ανηλίκους, στα πανηγύρια όμως γίνεται χαμός. Μήπως κάποιος πρέπει να τα ελέγχει αυτά? Δεν είναι εξάδικο.
2: Βέβαια.
1: Φυσικά. Εννοείται. Καλημέρα στον φίλο μας τον Δημήτρη τον Μπέσιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα. Στην Ποθητήτη Βάλβη με τις υπέροχες φωτογραφίες της από την Σαντορίνη. Καλημέρα και καλή δύναμη. Στο Βαγγέλη το Σαμαρά που στέλνει την καλημέρα του σε όλη την παρέα και στη Σπυριδούλα από τον Απιώτη.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη το Γιαννόπουλο που λέει πολεοδομία και αρχαιολογία είναι η βασίλισσα των υπηρεσιών. Φαντάζομαι στο λάθος είναι ο άνθρωπος. Κωνσταντίνος, καλημέρα από Ρόδο. Στο σκάνδαλο της πολεοδομίας εδώ στη Ρόδο που είχε γίνει και βρίσκανε λεφτά μέχρι και στις κατσαρόλες τελικά. Τι έγινε, δώσανε πίσω λεφτά? Στο φίλη του Κουματζίδη, ο οποίος μας ακούει από την Ορεστιάδα και εδώ λέει: αν βάλεις την Ορεστιάδα το 105,8 βγαίνει τουρκικό κανάλι. Στην περιφέρεια, βέβαια, μας ακούτε από τους αναμεταδότες από άλλες συχνότητες. Το σημειώνουμε. Στον Δημήτρη τον Παρίσι, στην Ελένη την Πόπο Βασιλείου. Στον Ανδρέα που μετέφερα πριν το μήνυμά του ότι οι δημοσκόποι μετρούσαν τα νέα κόμματα μήνες πριν. Στον Παναγιώτη τον Καρόπουλο.
1: Γεια σου, Παναή.
0: Ποιο είναι, πιο πρακτορείο, Reuters και πράσινα άλογα, πρωινές διαδρομές. Δεν διαβάζουμε τα καλά λόγια, αλλά τώρα παρασύρθηκα. Στο Γιώργο το Θήμη μας στέλνει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Και στο Χάρη να στείλω. Περιμένουμε και άλλα μηνύματα. Στο Viber, αφού πληκτρολογήσετε Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News, μία radio ή άλλη.
1: Προς το παρόν θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έχουμε, ας πούμε, και δύο έτσι ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της υγείας. Τη μία να σας δώσω μια πρόγευση. Θα μπορείς, λέει, με digital τρόπο, μέσω εφαρμογής από το κινητό του MyHealth, να βλέπεις τις ώρες αναμονής

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Πάντα την Κυριακή, από τις 7 μέχρι τις 9, συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος, με την Κυριακή Κλοκίτη, στον Αιγαίο Live 90.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Νιάχω ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Η παρέμβασή του είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή των εκατέρωθεν στρατιωτικών πληγμάτων. Διατηρούμε το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, δήλωσε νωρίτερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού κατέπεσε κοντά στα στενά του Ορμούς σήμερα, ενώ τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια, σύμφωνα με τους New York Times. Το περιστατικό επιβεβαίωσε και ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στα Ισραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, σύμφωνα με τους Financial Times. Το δημοσίευμα περιέγραψε την κίνηση ως ένδειξη δυσαρέσκειας της Ουάσιγκτον για τα τελευταία πλήγματα στο Λίβανο και το Ιράν. Εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Στο μεταξύ, στοχευμένες παρεμβάσεις και έμφαση στη νέα γενιά στελεχών που διαθέτουν εμπειρία αλλά και τεχνοκρατική επάρκεια χαρακτηρίζουν τις αλλαγές περιορισμένου εύρους που ανακοίνωσε χθες το κυβερνητικό σχήμα ο Πρωθυπουργός. Η ορκομοσία των 4 νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης με τίτλο 6 χρόνια gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 το πρωί ο Πρωθυπουργός. Νέο σεισμός 4,1 ρίχτερ χθες το βράδυ στην Εύβοια. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες από τα ειδικά κλιμάκια σε σπίτια και κτίρια που επλήγησαν από τα 5,2 ρίχτερ της Κυριακής, με στόχο την άμεση έναρξη των διαδικασιών για την αποζημίωση των πληγέντων. 15 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν μη κατοικήσιμες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 6 υπάλληλοι, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σε πολεοδομίες της Αττικής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη 30 άτομα. Φέρεται ότι χρηματίζονταν με ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως 30.000 ευρώ για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μείωση προστήμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 10 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο. Θετικό χαρακτήρισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι το αποτέλεσμα της χθεσινής συνάντησής του με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Βίτκοφ και Κούσνερ στο Λονδίνο, υπογραμμίζοντας την κοινή βούληση για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα γίνει στις 12 το μεσημέρι ο Πατριάρχης Ιεροσαλήμων. Θα ακολουθήσει τελετή επίδοσης παρασύμων και γεύμα προς τιμήν του κυρίου Θεοφιλού. Στο συνέδριο Ελλάδα 2030 θα μιλήσουν σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, με τους μαθητές να εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στις Φιλιππίνες, τουλάχιστον 35 νεκροί, 12 αγνοούμενοι και 200 τραυματίες από τον χθεσινό σεισμό των 7,8 ρίχτερ που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Αιγαίο τοπικά εξυμποφόρα. Από 20 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά,
5: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: να σου εξομολογηθώ κάτι τώρα, φιλενάδα μου.
1: Πες το τώρα, είναι η ώρα.
0: Που μας ακούνε.
1: Όχι,
0: δεν μας ακούν πολύ.
1: Τώρα πες το.
0: Γι' αυτό να σου το πω πολύ.
1: Αυτή είναι η καλή μας ώρα.
0: Χτες έκανα. Άκου τσιμπλάκι. Άκου Νίκο. Χτες έκανα ένα λάθος, παιδιά.
1: Ένα μόνο δεν είναι τίποτα. Ένα ίσον κανένα.
0: Βαρύ. Πήγα να πάρω ένα παγωτό.
1: Είχες μπλόκο επιταγών μαζί σου.
0: Την πάτησα. Παιδιά, έχετε καταλάβει πόσο έχει φτάσει το παγωτό, να πάρεις δύο μπάλες παγωτό? Δηλαδή θέλω να πω, όχι αυτά τα τυποποιημένα που παίρνεις.
1: Που και αυτά είναι πολύ ακριβά.
0: Τα περιπτεροπαγωτά που λέμε.
1: Ναι, που κάτω από 4 ευρώ δεν βρίσκεις.
0: Με τίποτα όμως.
1: 4 με τίποτα.
0: Νικόλα μου, έχεις συνειδητοποιήσει πόσο κάνει ένα παγωτό με δύο σκούπς. 6 ευρώ ακριβώς. Παιδιά, ζαλίστηκα. Ζαλίστηκα. Πρόσεξε, εγώ ήμουν ο φτηνός της ιστορίας.
1: Γιατί
0: οι άλλοι που θέλανε κάποιες γεύσεις ιδιαίτερες, τώρα μην πούμε.
1: Φτάσανε στο δεκάρικο.
0: Όχι δεκάρικο, 8 ευρώ. Παιδιά, συγγνώμη, παίρνεις ένα παγωτό και πληρώνεις 8 ευρώ.
1: Πες μου, γιατί είναι τόσο ακριβό.
0: Θα τρελαθούμε.
1: Πες μου, γιατί είναι ακριβή, γιατί δεν είναι φέτος βέβαια που είναι ακριβό. Είναι από πέρσι. Στην αρχή λέγανε επειδή ακριβή είναι σοκολάτα. Μα δεν παίρνω παγωτό με σοκολάτα. Ναι. Γιατί έχει ακριβή.
0: Έπεσε τιμή του κακάου. Έχει δίκιο ο Νίκος. Βέβαια, έχει δίκιο.
1: Ναι, έπεσε τιμή του κακάου, αλλά τιμή τη σοκολάτα που αναρριχήθηκε ψηλά δεν έπεσε. Ποτέ.
0: Ναι, από την άλλη μεριά όμως, πρόσεξε να δει τώρα τι. Άκουγα διάφορες αχλαμάρες όλο από πέρυσι.
1: Τα μεταφορικά είναι και το παγωτό, ναι, τα μεταφορικά.
0: Όχι,
1: είναι.
0: Διότι στην Ιταλία ξέρεις πόσο έχει ένα παγωτό, όσο είναι και εδώ. Και εκεί είναι το κανονικό τζελάτο και λοιπά. Και, μη σου πω και πιο φθηνό.
1: Δηλαδή, άμα με ρωτήσει και στη Γαλλία πόσο έχει ένα παγωτό, πρέπει εμείς να φτάσει το παγωτό στην τιμή της Γαλλίας.
0: Το
1: της
0: λέω διότι πολύ ωραία όλη αυτή η συζήτηση για τα οικονομικά μεγέθη και το οποίο κλπ. Αλλά όταν πας να πάρεις ένα παγωτό και πληρώνεις 6 ως 8 ευρώ. Δεν σου κάθεται ρε παιδάκι μου αυτό το πράγμα.
1: Μάλλον σου κάθεται, αλλά στο λαιμό.
0: Ναι. Καλά το λες.
1: Λοιπόν. Ούτε θα κάνω έρευνα αγοράς και θα ψάξω σε 10 ζαχαροπλαστεία που θα βρω το παγωτό.
0: Ναι.
1: Θα βρω ένα παγωτό και θα πάω να το πάρω. Δεν μπορεί να έχει ένα δεκάρικο το παγωτό.
0: Είναι δυνατόν. Καλημέρα, καλή δύναμη. Είπαμε να μην κρινιάξουμε πρωί-πρωί, αλλά τώρα.
1: Αλλά δεν μας αφήνει η κατάσταση.
0: Δεν μας αφήνει τώρα η κατάσταση, κατάλαβες. Δεν γίνεται με τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα, καλή δύναμη. Εντάξει, είναι αλήθεια ότι οι κυβερνώντες λένε και ξαναλένε σε όλες τις ευκαιρίες ότι η ακρίβεια είναι αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Ναι, μα εντάξει, όντως είναι η ακρίβεια, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με τις τιμές των τροφίμων ή των γλυκισμάτων. Έχει να κάνει γενικότερα με το κόστος ζωής.
1: Είναι και ένα κλίμα.
0: Αλλά αυτό τώρα δίνει ένα. Ναι.
1: Και αυτό εγώ θα το έλεγα. Το οποίο αποτυπώνεται σε μία παροιμία. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Γιατί λέμε πολλές φορές και λέει η κυβέρνηση ότι αν κατεβάσω τους φόρους, το φόρο προστίθεμες αξίες, το ΦΠΑ κτλ., δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Και τι λένε οι έμποροι? Όχι, εμείς είμαστε κοιτές, θα φτάσει. Πώς θα φτάσει, ρε παλικάρια? Πείτε μου, πώς θα γίνει.
0: Ναι,
1: δηλαδή η ντομάτα έχει φτάσει 4 ευρώ. Γιατί είναι η εποχή της ντομάτας, γιατί κάνει 4 ευρώ. Τα μεταφορικά, μα παντού τα μεταφορικά είναι.
0: Ναι. Δηλαδή, μην το πηγαίνει, ναι. Μας λέει τώρα εδώ και η Βασιλική ότι έχει φτάσει ο σουβλάκι 3,90. 3,90 σε σένα που είναι καλή γειτονιά. Για πήγαινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Και δεν είναι με μοσχάρι, δεν φτιάχνεται μοσχάρι το σουβλάκι, με χοιρινό. Ναι. Το χοιρινό παραμένει σε λογικές τιμές.
0: Στον παρόδο. Παιδιά, σας κρύβω ότι ανατρίχιασα χτες με αυτά που είδα. Φαντάζομαι τα είδαμε περισσότεροι. Καλά και αυτά που άκουσα, αλλά κυρίως αυτά που είδα. Δεν ξέρω αν έπεσε στην αντίληψή σας. Αν δεν έπεσε, παρακαλώ μπείτε στο airnews.gr να το δείτε. Η είδηση για την τεράστια αυτή ποσότητα κρεάτων που κατασχέθηκε στην Πεντέλη σε εταιρεία που έκανε εισαγωγές κρεάτων και χονδρεμπόριο κλπ. Με αφορμή μια τροφική δηλητηρία σε μια πάρα πολύ γνωστή ταβέρνα της Πεντέλης. Βγήκε και πήγε η περιφέρεια και κατάσχεσε. Και εγώ δεν ξέρω πόσους.
1: Τι τρώμε,
0: θα το βρει τώρα. Μα. Όχι, δεν κατάλαβες. Μιλάμε τώρα για υπεράνω πάσης υποψίας επιγυρίσεις, έτσι. Δηλαδή, και γι' αυτό διάβαζα ότι ο περιφερειάρχης, ο κ. Χαρδαγιάς, είπε ότι θα συνεχίσουμε και εν ώψη θέρους κλπ. Ωραία, ναι. Ναι, να συνεχίσουν και όχι μόνο εδώ η περιφέρεια Αττικής, αλλά και γενικότερα να γίνονται οι έλεγχοι, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν βέβαια οι έλεγχοι. Αλλά τελικά, σε ό,τι αφορά το χώρο της εστίασης, δεν ξέρεις από πού θα σωθεί.
1: Ναι.
0: Και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και στεναχώρια, γιατί υπάρχουν και ευπρεπέστατοι επαγγελματίες με έψιλον κεφαλαίο,
1: οι οποίοι
0: τους οποίους τους παίρνει μπάλα τζάμπα. Άδικα είναι, κρίμα και άδικο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε τα μαγαζιά τους, πάνε οι ίδιοι και ψωνίζουν από την αγορά και επιλέγουν το καλύτερο.
1: Κάνουν προμήθειες πολύ τακτικά για να είναι ολόφρεσκα τα προϊόντα τους και υπάρχουν και καταστήματα υπεράνω πάσης υποψίας που τελικά δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ενώ βλέπεις ένα μικρό κατάστημα και λες, μα θα είναι,
0: δηλαδή
1: είναι
0: τώρα,
1: φρέσκα τα προϊόντα.
0: Δηλαδή τώρα να σου πω, επειδή το βρήκα τώρα εδώ, είναι στο aptoertnews.gr. 5,3 τόνοι ακατάλληλου κρέατος. Πρόσεξε, 5,3 τόνοι. Τροφοδοτούσαν, λέει, και νησιά και ξενοδοχεία και. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα εδώ τι γίνεται, έτσι.
1: Και τι τρώμε.
0: Καταλαβαίνεις
1: τι.
0: Ναι, από τι γλιτώσαμε.
1: Βέβαια. Γιατί όλο αυτό θα το προωθήσω στην αγορά, δεν το συζητώ.
0: Εάν μπει στο ernews.gr θα δεις και το φωτογραφικό υλικό. Καταλάβεις, εκεί είναι. Λοιπόν.
1: Προσοχή.
0: Τι να προσέξω, τη δουλειά τους να κάνουν οι υπηρεσίες, εγώ θα πω. Αυτό, όσο μπορούν. Γιατί ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Λοιπόν, τώρα τα πήραμε. Θα μας ακούσει και κανένας Άδωνης και θα πει γκρίνια πια.
1: Αρχίσαμε πρωί-πρωί.
0: Αυτό.
1: 13 λεπτά μετά τη μια γκρινιάζουμε 13 λεπτά.
0: Καλημέρα, καλή δύναμη. Φυσικά δεν είναι όλα μαύρα. Καταρχάς, διανύουμε το υπέροχο, υπέρλαμπρο ελληνικό καλοκαίρι που όμοιό του δεν υπάρχει πουθενά. Ο μήνας έχει 9, κανονικά.
1: Κυριολεκτικά και κανονικά. Για κάποιους κυριολεκτικά, κανονικά.
0: Και εσείς ακούτε τις πρωινές διαδρομές στο Ernews Radio 105,8. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Ο συμπικραμένος Νίκος Σιπλάκης απέναντί μου στον ήχο.
1: Πότε παίζουμε ξανά.
0: Την Κυριακή παίζουμε ξανά.
1: Όχι, Τετάρτη.
0: Όχι, συγγνώμη, αύριο. Συγγνώμη, ρε. Μπερδεύτηκα.
1: Τέταρτο αγώνα. Κυριακή, αν κερδίσετε αύριο.
0: Αν κερδίσουμε αύριο, ναι.
1: Σάββατο και μάλιστα νομίζω νωρίς, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Ναι, αλλά αυτό το οποίο συνέβη χτες, τώρα εγώ δεν θέλω να το ξαναπώ.
1: Είστε γκρινιάριδες. Είστε γκρινιάριδες.
0: Δηλαδή αυτό και δεν είναι το πρώτο ούτε ήταν το μόνο.
1: Όποτε χάνετε όλο μου λέτε για τη διαιτησία.
0: Μα τώρα αυτό εδώ, δηλαδή. Ρε παιδί, να σου, το Βαγγέλη τον Ιωάννου το ξέρει πολύ
1: το
0: περισσότερο από το ξέρω εγώ τον άνθρωπο κλπ. Εντάξει, ένας άνθρωπος που, αν μη τι άλλο.
1: Τον ξέρω πολύ καλά, ήθελα να πω.
0: Η αντικειμενικότητά του δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, εγώ νομίζω τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω.
0: Το ανέφερε ο άνθρωπος στην παρουσίαση. Ναι, έβγαζε μάτι το φάουλ. Δηλαδή, όταν σου δίνει τέτοιο στραβοσφύριγμα σε τέτοιο κρίσιμο σημείο, εντάξει, όλα μπορεί.
1: Έλα, θα την πατήσουμε εμείς τώρα στα στραβοσφυρίγματα αύριο.
0: Τέλος πάντων.
1: Τώρα λέμε ότι γκρινιάζουμε από τις 9 η ώρα και μετά γκρινιάζουμε συνέχεια. Λοιπόν, χτες μου φτιάξε τη διάθεση αυτή η πρωτοβουλία της ΕΡΤ. Η δωρεά των 42 ολοκληρωμένων μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 8 σχολικές μονάδες στα Ιωάννινα.
0: Λοιπόν, εγώ έτυχε και μίλησα και με τον συνάδελφο που τους εγκατέστησε, γιατί είχα ένα πρόβλημα στον υπολογιστή και βλέπαμε το ρεπορτάζ που ήταν εκεί το δικό μας το team με τον πρόεδρο, έτσι, τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο.
1: Χαρούμενος, λογικό, εννοείται, με τα μαζί παιδιά, με τα πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Τα πιτσιρίκια, πραγματικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μου έλεγε ο δικός μας ο συνάδελφος, ο τεχνικός μας που εγκατέστησε στα σχολεία τους υπολογιστές, πόσο, γιατί ξεκινήσαν από τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πόσο γλυκύτατοι άνθρωποι ήταν, πόσο φιλόξενοι, πόσο εγκάρδοι, πόσο ευχαριστήσαν τους τεχνικούς μας, πόσο, δηλαδή, με τι χαρά υποδέχτηκαν τα πιτσιρίκια.
1: Και τα παιδιά θα με λύσει γύρω από τους ανθρώπους της ΕΡΤ.
0: Να αναφέρω, παιδιά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ότι κάποιοι θα τα ακούσουν και θα μου γκρινιάξουν, ότι κάποιοι υπολογιστές από αυτούς που αλλάξαν, γιατί εμείς πήγαμε υπερσύγχρονα μηχανήματα και ολοκένουργιες οθόνες και μηχανήματα, λέμε, τελευταία τεχνολογία, έτσι. Είχαν να αλλάξουν στα σχολεία οι υπολογιστές 20 χρόνια. Κάτι Windows XP.
1: Κάτι με κάρβουνα θα λέγαμε.
0: Άστε τώρα, ναι. Το λέω διότι λέμε, έχουν υπολογιστές στα σχολεία. Τι υπολογιστές, ρε παιδιά, πριν από 20 χρόνια έχει αλλάξει τεχνολογία 100 φορές, ας
1: πούμε. Υπολογιστές είναι και αυτοί, αλλά είναι μουσιακό ενδιαφέρον, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, και έγινε και στην αυλία χτες, το ξέρεις.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Και είδα και τα παιδιά που δωρούσαν μια ζωγραφιά και τους λέει ο πρόεδρος, όταν θα έρθετε στην ΕΡΤ να δείτε τα στούντιο, θα έρθετε στο γραφείο μου και θα δείτε τη ζωγραφιά. Πώς γελούσαν. Πάρα πολύ ωραία εικόνα.
0: Φτάνει όμως, τα βλογήσαμε τα γένια μας. Τέλος, πάμε τώρα.
1: Πάμε να σταθούμε την κρίνια, μου αρέσει περισσότερο.
0: Για τη δημοσκόπηση. Είπαμε νωρίτερα. Για όσους δεν τα ακούσαν, να το πούμε άλλη μία. Είχαμε μια νέα δημοσκόπηση από interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Άλλη μια νέα δημοσκόπηση. Έλα, επιγραμματικά θα το πω. Δεν θα ζαλίσουμε τώρα, τα λέμε συνέχεια.
1: Εντάξει, βεβαιώνει την εικόνα των υπολείπων. Με μία μικρή διαφορά δείχνει το κόμμα Χαριστιανού
0: να πέφτει,
1: πολύ,
0: λίγο.
1: Να πέφτει λίγο και πολύ κοντά με την Ελληνική Λύση.
0: 31,2 είναι η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση, έτσι. 28,6 την καθαρή πρόθεση. 16% η Ελλάς του Τσίπρα στην εκτίμηση, 14,6 στην πρόθεση. 14,7 το Πασόκ στην εκτίμηση, 12,2 στην πρόθεση. Και από εκεί πέρα σας λέω μόνο εκτίμηση. Ελληνική Λύση 8,2. Η Ελπίδα της κυρίας Χαριστιανού 8,1. 4,6 το Κουκουέ. Αυτό η αλήθεια είναι και, και στη Μαρία και σε μένα μας φάνηκε λίγο χαμηλό, αλλά εντάξει. Ναι. Ναι, αυτό κατέγραψε η δημοσκόπηση. 4,6
1: το
0: στην
1: κόμμα,
0: εκτίμηση.
1: Το κόμμα Τσίπρα αντλεί δυνάμεις από πολλά κόμματα, ναι, της αριστεράς.
0: Ναι. 4% η φωνή λογικής. 3,3 η πλεύση ελευθερίας.
1: Γιατί η πλεύση ελευθερίας δεν είναι πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πέρυσι τέτοιο καιρό ήταν δεύτερο κόμμα η πλεύση ελευθερίας.
0: Αυτά. Λοιπόν, 9 και 18, πού είμαστε συντονισμένοι?
2: Earth News Radio 105,8.
1: Δεν έχουμε πει τίποτα για το Ιράν και το τι γίνεται εκεί. Το αφήσαμε στην ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο χωρών. Για κάποιοι σταγμάτησαν από ό,τι φαίνεται. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει μετά την παρέμβασή του. Φαίνεται και ότι ύψωσε και τους τόνους με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Υπέροχη κατάσταση αυτό με το.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι την μπάλα λίγο την έχουμε χάσει το τελευταίο διάστημα. Και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τον άνθρωπό μας, τον τακτικό μας, τον μιλητή, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον καθηγητή, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, καθηγητή διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, να μας τα ξεδιαλύνει λίγο τα πράγματα. Υπενθυμίζουμε, είμαστε στη φάση που και ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι υπάρχει νίκη έναντι του Ιράν και μάλιστα είπε ότι θα κηρύξουμε την απόλυτη νίκη τις επόμενες δύο εβδομάδες. Και το Ισραήλ με το Ιράν έχουν αναστείλει τις εκατέρωθεν επιθέσεις, αλλά όλα αυτά φαίνεται ότι κινούνται σε μια γραμμή τρόμου, σε ένα νήμα τρόμου. Κύριε καθηγητά, καλημέρα. Είναι έτσι ή εγώ υπερβάλλω λίγο?
1: Καλημέρα κύριε Συρίγο.
3: Είναι και δεν είναι,
0: είναι και δεν είναι.
3: Η κατάσταση είναι εξαιρετικά ρευστή, είναι. Από την άλλη μεριά πρέπει να καταλάβουμε και τα ακροατήρια τα εσωτερικά αυτών των χωρών. Υπάρχουν σκληροπυρηνικά ακροατήρια τα οποία έχουν ορισμένες απαιτήσεις, δηλαδή περιμένουν από την κυβέρνησή τους να σταθεί πολύ σκληρά σε κάποιο σημείο. Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξουν σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας.
1: Ναι.
3: Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, εάν και ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να, ναι, προχωρήσουν σε ειρήνευση. Ναι. Αυτή είναι μια ανάγνωση. Υπάρχουν και άλλες αναγνώσεις, βέβαια.
0: Για πείτε μας.
3: Το Ιράν με τον τρόπο του, το Ιράν προσπάθησαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα να το μειώσουν από περιφερειακή δύναμη που είχε γίνει και να το καταστήσουν ένα αδύναμο κράτος στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα είναι έρμεο των επιθέσεων, των ορέξεων μάλλον, των Αμερικανών και των Ισραηλινών, όποτε θέλουν να μπορούν να το επιτεθούν. Το Ιράν αυτή τη στιγμή κάνει μια επίδειξη δυνάμεως. Λέει ότι εγώ είμαι περιφερειακή δύναμη. Για να κάνετε ειρήνευση με μένα, πρέπει να κάνετε ειρήνευση και στον κόλπο. Και για μένα είναι προαπαιτούμενο, από το οποίο εγώ δεν κάνω πίσω. Και φαίνεται ότι αυτό σε αυτή τη φάση τουλάχιστον το πετυχαίνει. Δηλαδή, μιλάει και για λογαριασμό της Παμάς στην προκειμένη περίπτωση.
1: Mm-hmm. Και για λογαριασμό του Λιβάνου. Αυτό ήθελα να πω. Τη βάζει και το Λίβανο στην παράμετρο.
3: Ναι, ναι. Μιλάει και για λογαριασμό της Χεζμπολά του Λιβάνου. Δηλαδή, σου λέει, δεν είμαι μόνον εγώ, είναι και οι άνθρωποι μου, πρέπει να τους προσέξετε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται αποδεκτό. Παίζει και αυτό, έχει και αυτό τη σημασία του. Ο δε Αμερικανός Πρόεδρος, η τρίτη ανάγνωση, είναι ότι επιθυμεί διακαώς να βρεθεί μια λύση στο θέμα και να αποκατασταθεί η κατάσταση στη διεθνή δικαιοσύνη. Στη διεθνή ειρήνη, συγγνώμη, και στο διεθνές εμπόριο. Και προχωράμε έτσι.
1: Ναι, βέβαια το Ιράν, μια και μιλούσατε για το Ιράν, βγαίνει όχι μόνο κερδισμένο και με τον έλεγχο το στενό του Ορμούς, γιατί να θυμηθούμε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε για το πεπλουτισμένο ουράνιο και τελικά εστιάστηκε η συζήτηση στα στενά του Ορμούς. Από ό,τι φαίνεται, όποια και αν είναι η ειρήνευση, το Ιράν κατά κάποιο τρόπο θα τα ελέγχει.
3: Κύριε Γεωργίου, έχετε απόλυτο δίκιο. Το Ιράν διαπίστωσε ότι έχει πυρηνικό όπλο. Είναι τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι. Ναι.
3: Ενώ πάλευε τόσο καιρό να φτιάξει ένα πυρηνικό όπλο ως στοιχείο ισχύος για την ευρύτερη περιοχή, αποδεικνύει, διαπιστώνει ότι έχει ένα όπλο το οποίο έχει παγκόσμια εμβέλεια. Δηλαδή, άμα κλείσουν τα στενά του Ορμούς, διαλύεται η παγκόσμια οικονομία. Αυτή τη στιγμή τα έχει μισάνυχτα και κάπως ανασένει η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι κάτι που θα συνεχιστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή το Ιράν πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη δυνατότητα δυνητικού ελέγχου των στενών του Ορμούς, με βάσεις, με πυράβλους, με drones, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μπει στη λογική τελικώς να παίρνει διόδια για τα πλοία που περνάνε την περιοχή. Αυτό δεν θα το επιτύχει. Αλλά ότι θα μπορεί να ελέγχει τα στενά του Ορμούς και θα επιδιώξει να τα ελέγχει ακόμη περισσότερο στο μέλλον είναι βέβαιο.
0: Μάλιστα. Τώρα, δύο ακόμη θεματάκια πριν έρθουμε στο επίδικο. Πώς είδατε αυτό το θέμα της παρενόχλησης του αεροσκάφους που μετέφερε τον κύριο Δένδια και τους άλλους δύο υπουργούς, μάλλον και των αεροσκαφών των άλλων δύο υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλίας και Ολλανδίας, στην Κύπρο? Παραδέχθηκε κιόλας η Τουρκία ότι συνέβη αυτό.
3: Να διευθυνήσω κάτι. Επειδή έλειπα στην Αρμενία, ναι, δεν έχω ιδιαίτερη πληροφόρηση πέραν των όσων έχω διαβάσει.
0: Ναι.
3: Οπότε σας λέω με αυτά τα δεδομένα ότι αυτό που έγινε το έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν. Θυμάμαι το 1997 είχα παρενοχλήσει το αεροπλάνο του τότε Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, του Άκη Τζοχατζόπουλου.
0: Ναι.
3: Είχαν παρενοχλήσει επίσης το αεροπλάνο του κ. Τσίπρα παλαιότερα, ακόμη πιο παλιά. Είναι μια πρακτική που τη βλέπουμε σε περίοδο ενοχλήσεως της Τουρκίας. Για διαφόρους λόγους δεν προχωρεί, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Έχω καταλήξει ότι οι Τούρκοι έχουν διάφορα επίπεδα συναγερμού. Το πρώτο επίπεδο συναγερμού αρχίζουν τις παραβιάσεις και τις παραβάσεις. Το δεύτερο επίπεδο συναγερμού είναι παρενοχλούν με τέτοιο τρόπο όπως παρενόχλησαν τα αεροπλάνα Ελλήνων επισήμων όταν πηγαίνουν στο Ανατολικό Αιγαίο ή στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε κάπου εκεί θα το ενέτασα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να έχω ιδιαίτερη γνώση.
0: Το κλείνουμε.
3: Δεν έχω προχωρηθεί δηλαδή ακόμη κάτι.
0: Το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Τον ανασχηματισμό πώς τον είδατε?
3: Είναι ένας ανασχηματισμός όπως αυτούς που δεν θα το χαρακτηρίζει ανασχηματισμό, για να είμαι ειλικρινής. Ήταν ο Πρωθυπουργός, από ό,τι έχω καταλάβει εδώ και πολλά χρόνια, δεν του αρέσουν οι μεγάλες αλλαγές, οι χειρίζικες αλλαγές. Θυμάστε τον Ανδρέα Παπανδρέου, ή τέλος πάντων οι παλαιότεροι θυμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, που άλλαζε πλήρως το
0: έλεγε, δεν έλεγε μάλιστα ανασχηματισμός ο συγχωρεμένος, έλεγε αναδόμηση. Έτσι δεν είναι, έλεγε αναδόμηση του κυβερνητικού σχήματος.
3: Αναδόμηση.
0: Ναι, αναδόμηση.
3: Δηλαδή, ναι. Εδώ πέρα ο Πρωθυπουργός δεν θέλει μεγάλες αλλαγές, σπανίως θα δούμε μεγάλες αλλαγές, θέλει συγκεκριμένα πράγματα τα οποία σχετίζονται με το ότι υπάρχουν κενά στην κυβέρνηση. Είναι. Δηλαδή δημιουργήθηκε αυτό το δυστυχές συμβάν με το θάνατο του...
1: Χάσαμε τον κύριο Συρίγο.
0: Κύριε καθηγητά, μας ακούτε?
1: Τηλεφωνική γραμμή, μας ακούτε κύριε Συρίγο?
3: Σας ακούω, ναι.
0: Για πείτε μας.
3: Έγινε το δυστυχές συμβάν με τον Ταγαρά, έπρεπε να αλλάξει, να τοποθετηθεί κάποιος άλλος στη θέση του. Έφυγε ο κύριος Κυρανάκης από αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, έπρεπε να πάει κάποιος άλλος στη θέση του. Δεν του αρέσουν οι μεγάλοι ανασχηματισμοί, οπότε σε αυτό το πλαίσιο θα έλεγα ότι ήταν μια τακτοποίηση εσωτερικών εκκρεμωτήτων περισσότερο της κυβερνήσεως παρά κάτι άλλο.
1: Βέβαια, πολλοί κάνουν την ανάγνωση ότι μάλλον οι εκλογές ίσως είναι πιο κοντά από την άνοιξη και γι' αυτό είχαμε ακριβώς αυτή τη συμπλήρωση των κενών και όχι ένα μεγάλο ανασχηματισμό που μέχρι να ενημερωθούν οι υπουργοί θα φτάναμε στο φθινόπωρο.
3: Δεν είναι πάντως. Άμα προσπαθώ να θυμηθώ τα τελευταία 7 χρόνια πότε είχαμε μεγάλο ανασχηματισμό με την έννοια που το λέτε. Και δεν θυμάμαι κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Ο κ. Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής του Παντίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε ενδιαφέρον η ερμηνεία του για το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε σε σχέση με τον πόλεμο Ισραήλ-ΗΠΑ-Ιράν. Ότι πολύ πιθανό να βρισκόμαστε και στο τέλος της πορείας. Μακάρι. Μακάρι, γιατί τα καύσιμα μόλις πέσα λίγο ξανανεβαίνουν. Αυτό έχω να σου πω μόνο.

0: σε ρωτήσω τώρα κάτι. Αυτή την ιστορία με τον Τζέμις, θα μου πει Δαλαμάγκα.
1: Δεν έχει παρακολουθήσει. Το Τζέμις Δαλαμάγκα, όχι, δεν είναι εγώ.
0: Είναι σενάριο από ταινία.
1: Είναι σενάριο ταινία.
0: Το λέμε πολύ συχνά, αλλά.
1: Για πες, ποιος είναι ο Τζέμις Δαλαμάγκας.
0: Συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες. Ήταν καταζητούμενος εδώ και 27
1: ομογενής.
0: Χρόνια. Ομογενής.
1: Από το Αυστράλια.
0: Από το Αυστράλια.
1: Αυστράλια, ναι.
0: Το λέω καλύτερα, ναι. Ίσως. Και κατηγορείται για δολοφονία. 27 χρόνια είχε ξεφύγει και το συνέλαβαν τώρα. Ζούσε στη χώρα μας χωρίς κάποιο, χωρίς στοιχεία, χωρίς χαρτιά. Πολύ εντυπωσιακό.
1: Και πώς τον βρήκανε τον Τζέμις.
0: Υπήρχαν κάποιες καταγγελίες ότι στο σπίτι στο οποίο έμενε είχε κυνηγετικά όπλα, πολλά κυνηγετικά όπλα.
1: Και τον ψάξανε και τον βρήκανε.
0: Τον ψάξανε και τον βρήκανε, αλλά.
1: Ταινία, όντως.
0: Ταινία, κυριολεκτικά όμως ταινία. Το πώς ήρθε εδώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κίνηση σε Κηφισό, Πέτρου, Ράλι και Μεσογείων. Θα ξέρουμε σε 2 με 3 ημέρες για τη συμφωνία με το Ιράν. Οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα, Τεχεράνη και Τελαβίβ σταματούν προσωρινά τα πυρά, απειλές με νέα αντίπεινα, αν καταρρεύσει η εκεχηρία. Προειδοποίηση Τραμπ στον Νετανιάχο ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του εναντίον του Ιράν, εάν κλιμακώσει περαιτέρω τη σύγκρουση. Πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του ορμού Σο, το πλήρωμα. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Earth News. Στην εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης σε 6 χρόνια, gov.gr, κλικ και έγινε, θα μιλήσει στις 11 ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται και σήμερα οι αυτοψίες στην Εύβοια, ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Μέσω της εφαρμογής Πόσο Κάνει, τις επόμενες ημέρες οι καταναλωτές θα μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Τουλάχιστον 132 πρόσφυγες και μετανάστες περισυνελέγησαν σήμερα σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Σχεδόν έθριος ο καιρός, έως 32 βαθμούς στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε 1 ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Τρίτη, που ο μήνας έχει 9 Ιουνίου του 2026. Έθνιος Radio 105,8, πρωινές διαδρομές. Πολλά μηνύματα σε σχέση με όσα λέγαμε νωρίτερα για τα παγωτά. Η φίλη μας Νικολέτα από την Ξάνθη λέει 3 ευρώ παιδιά η μπάλα στην Ξάνθη. Να λέτε και ευχαριστώ στην Αθήνα, τόσο κάνει και εδώ.
1: Στη Λευκάδα 4. Στη Λευκάδα 4, να σας πω.
0: Ναι, λέει τα λειτουργικά κόστη τεράστια και η απάντηση πολλών ότι είναι πολυτέλεια το παγωτό και να μην τρώμε. Μάλιστα. Νικολέτα, μου τα πούμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Δημήτρης μας λέει ότι από πολιτή εταιρεία που πουλάει πρώτη ύλη για Παρασκευή παγωτού, το κιλό με κορυφαία ιταλική εταιρεία 3,6 ευρώ.
2: Μάλιστα.
0: Το κιλό.
2: Το κιλό.
1: Όσο η μπάλα. Όσο
0: η μπάλα, λέει, το κυπελάκι είναι πάρα πολύ μικρό. Έχει κέρδος 350%. Μάλιστα. Ο Κώσο Παπαδάκης σε πειράζει. Κυρα Μαρία, λέει, οι ντομάτες που λες,
1: ναι,
0: έχουν κόπο μεγάλο. Έχουν κόπο.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Okay. Επειδή είπες 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες. Ναι, παιδί, ναι, κόπο έχουν, αλλά.
1: Τες πήγα να πάρω και μισθά και μου λέει ο Μανάβης, πάρε από τις φινές. Φτηνές, λέω, πόσο φθηνές. 1,89.
0: Αυτό είναι.
1: Για τα γεμιστά που είναι λίγο ζουλιγμένα.
0: Έτσι είναι αυτό. Τι άλλο μας λένε για τα παγωτάκια.
1: Λοιπόν, για τα παγωτάκια. 4 ευρώ στη Λευκάδα.
0: Αυτό είναι.
1: Η μπάλα.
0: Ναι.
1: Και? Το 2019, να πείτε του Μητσοτάκη, έκανε 2 ευρώ η μπάλα.
0: Έκανε
1: λέει
0: 2 ευρώ.
1: Ο Ανδρέας. Μπράβο.
0: Ναι, και.
1: Και περίμενα να βρω και άλλο για παγωτά, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα.
0: Έχουμε πολλά.
1: Άρα, λέει ο Κωνσταντίνος ο Καραγιάννης, άρα στην Αττική έχουν 5 εκατομμύρια άστεγους, κανένας δεν πάει σούπερ μάρκετ, κανένας δεν τρώει παγωτό, κανένας δεν κινείται με αυτοκίνητο λόγω της ακρίβειας. Καλημέρα σας. Μας.
0: Ναι, μας
1: λέει. Μας λέει γκρινιάριδες.
0: Γκρινιάριδες.
1: Και ο Θανάσιος μας λέει γκρινιάριδες. Καλημέρα σας, γκρινιάριδες. Οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα είναι ίδιες με το κρέας που κατέσχεσαν οι αρχές και τάιζε ο μάγκας ο Ταβερνιάρης. Τα καλά λόγια δεν τα αναμεταδίδω. Καλημέρα όμως στον Γιώργο τον Πάνου. Καλημέρα και στον Παύλο.
0: Και στον Νίκο τον Καλή, ο οποίος μας στέλνει μια φωτογραφία με δύο υπέροχα παγωτάκια τρικαλινά. Από εκεί το τοπικό ντόπιο γάλα που κάνουν 3 ευρώ το κυπελάκι. Το κυπελάκι είναι πίκολο, Νικόλα. Πίκολο. Που λένε εκεί τα λέει.
1: Ο Τζέισον λέει να τρώτε μία μπάλα παγωτό.
0: Καλά λέει.
1: Ξεχάστε τις δύο.
0: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας τηλεφωνική μας γραμμή. Όχι ακόμα, θα τον έχουμε σε λίγο.
1: Θα τον έχουμε. Να πω καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ναι. Να πω καλημέρα και στο Στέφανο. Να πω καλημέρα και στον Δημήτρη, στην Ελένη. Είναι πολλά, πολλά τα μηνύματά σας και στείλτε κι άλλα, μας φτιάχνετε τη διάθεση. Και κάνουμε και μαζί την εκπομπή εδώ που τα λέμε.
0: Βέβαια.
1: Μας αρέσει αυτό.
0: Πολύ. Διαβάζουμε ρεπορτάζ του Κώστα του Τσάβαλου, ενδιαφέρον πολύ, από το earthnews.gr. Τίτλος: φοροδιαφυγή, lifting στα πρόστιμα και στο πλαίσιο για τα λουκέτα. Ακόμη και για 2 χρόνια θα κλείνουν οι επιχειρήσεις που θα παρανομούν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι το νέο ποινολόγιο για τη φοροδιαφυγή, με λουκέτα μέχρι και 24 μήνες για τις πειραγμένες ταμιακές μηχανές, που καθιερώνει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, η ΑΑΔΕ. Έτσι. Βάζοντας στο στόχαστρο, όπως λέει ο Κώστας, για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Θα έχουμε ρεπορτάζ αύριο αναλυτικό για το θέμα αυτό. Αλλά επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες την πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στον ίδιο ή τον επόμενο χρόνο, φορολογικό χρόνο, και κλείσιμο για 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών. Και άλλα πολλά θα τα δούμε αύριο αναλυτικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Σας λέγαμε νωρίτερα για το πρώτο γερό crash test του καλοκαιριού με τη χθεσινή φωτιά στο Λουτράκι Περαχώρα, το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία το πυροσβεστικό σώμα, η πυροσβεστική, πυροσβέστες μας που τους αγαπάμε ιδιαίτερα, διότι κάθε καλοκαίρι, και όχι μόνο, δίνουν μάχη. Πολλές φορές ρισκάροντας ακόμα και την ζωή τους, με αυτοθυσία, με αυταπάρνηση, με πείσμα, γιατί είναι και πεισματάριδες, είναι η αλήθεια.
1: Γιατί
0: και
1: η κλιματική κρίση και αλλαγή έχει αλλάξει τις συνθήκες.
0: Ακριβώς. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, τον αντιπύραρχο, τον κύριο Κώστα Τσίγκα, για να μας μιλήσει για τη χθεσινή φωτιά, να μας μιλήσει για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και να μας δώσει και μια εικόνα, γιατί από ό,τι μάθαμε, έχει μια εικόνα γύρω από το καθάρισμα των οικοπαίδων. Πώς εξελίσσεται, τι βλέπει ο ίδιος, Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα. Κύριε Τσίγκα, ευχαριστούμε
1: καλημέρα
0: πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
3: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Αταμόπουλο. Καλημέρα, κυρία Γεωργίου. Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς, περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη ΔΑΕ. Υπάρχει.
0: Είναι αυτός ο 70χρονος ο Γάλλος,
3: έτσι που έκανε. Το ζητούμενο.
0: Βέβαια, έκανε δουλειές, λέει. Δεν ήταν, ας πούμε. Δηλαδή εμπριστής από πρόθεση.
1: Δεν ήταν
3: από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε σπινθυρισμός. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά, μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
1: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Γιατί θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά. Να μην προκαλούμε σπινθυρισμό είτε από καύση πολυμάτων, τα οποία μπορούν να γίνουν ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις αν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 1 και 2 και εφόσον έχει ειδοποιηθεί το πυροσβεστικό σώμα και εφόσον υπάρχουν τα μέτρα. Όμως θα πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία από κάποιον συμπολίτη μας, αν θα πρέπει να κάνει χρήση φλόγας, αν επιτρέπεται ή όχι. Θα πρέπει να καλέσει το 199, η τοπική περιοχή, η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία θα τον κατευθύνει, θα το απαντήσει. Πρέπει όμως να βάζουμε πάνω απ' όλα την ανθρώπινη ζωή, την περιουσία και το φυσικό πλούτο της πατρίδας μας από αυτό που ενδεχομένως θα υποτιμήσουμε και θα προκαλέσουμε μια πυρκαγιά.
0: Κύριε Τσίγκα, διανύουμε αντιπυρική περίοδο. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι φέτος?
3: Η προετοιμασία έχει να κάνει με τις ενάρξεις των πυρκαγιών. Κάθε χρόνο έχουμε 10.000 ενάρξεις πυρκαγιών. Ο στόχος του μηχανισμού είναι να μειώσει αυτό τον αριθμό. Να μειώσει τον αριθμό αυτό, γιατί μειώνονται και οι πιθανότητες και οι συνέπειες που έχει ολόκληρη η κοινωνία. Το πυροσβεστικό σώμα διαθέτει μόνιμο προσωπικό 15.500 συν 2.500 εποχικούς, οι οποίοι απασχολούνται για 8 μήνες από πέρυσι. Έχει 5.500 εθελοντές πυροσβέστες, ιδιώτες, οι οποίοι έρχονται 4 τουλάχιστον φορές το μήνα και κάνουν υπηρεσία, και κάποιοι άλλοι πολύ περισσότερο σε όλη την Ελλάδα. Είναι οι εθελοντές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, επιστοποιημένες ομάδες. Δίπλα μας είναι και το Υπουργείο Άμυνας με την Διεύθυνση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, που εμπλέκεται τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση με την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού είναι ένας. Η ελληνική αστυνομία που όποτε χρειαστεί και όταν απαιτηθεί είναι μαζί μας στην πρώτη γραμμή. Είναι ένα ζήτημα διακλαδικό. Είναι η διαλειτουργικότητα και συνεργασίες σε όλους που πρέπει να κάνουν αυτό που τους αναλογεί, σηματοδοτούν την επιτυχία στον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μια πυρκαγιά.
1: Και με τον καθαρισμό των οικοπαίδων τι έχει γίνει, πώς πάει? Η διορία βέβαια είναι μέχρι 15 Ιουνίου, αλλά δεν έχουμε και πολλές μέρες μπροστά μας.
3: Η διορία όντως είναι μέχρι 15 Ιουνίου. Θα πρέπει όλοι και να τα καθαρίσουν αλλά και να μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να μπορέσουν να τα δηλώσουν, έτσι ώστε ο μηχανισμός να έχει ένα γεωγραφικό αποτύπωμα. Φαίνεται ότι πηγαίνει λίγο πίσω προς την 15 Ιουνίου όλη αυτή η διαδικασία, διότι σε κάποιες περιοχές ενδεχομένως να έχει βρέξει και να μην είναι προετοιμασμένη ακόμη η γη να καθαριστεί όπως πρέπει. Όμως θα πρέπει όλοι οι συμπολίτες μας να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να κάνουν μια υπέρβαση φέτος, έτσι ώστε να μειώσουμε και να ανακόψουμε τον δρόμο επέκτασης μιας πυρκαγιάς που, αν ξεκινήσει εντός αστικού ιστού, είναι πολύ επικίνδυνη πρώτα απ' όλα για τις ζωές των συνανθρώπων μας.
0: Να ρωτήσω, σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
1: Αεροσκάφη.
0: Καλά, τα αεροσκάφη είναι μια άλλη ιστορία.
1: Ναι.
0: Τι εικόνα έχουμε φέτος?
3: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δεν, δηλαδή από το υγιής δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1.500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων. Είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε, αυτό έχει τάξει η πολιτεία, όμως θέλουμε και όλους τους πολίτες δίπλα μας να μην κάνουν αλόγιστη χρήση φλόγας. Πέρυσι είχαμε 85 και 88 πυρκαγιές σε μία μέρα. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο μηχανισμός και καταπονείται, αλλά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τόσες πυρκαγιές όπως θέλει και όπως επιθυμεί.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, η είδηση που διαβάζουμε τώρα στα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων κάνει το γύρο του κόσμου, αλλά δημοσιεύεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο, τώρα τη βλέπω μπροστά μου. Οι δύο Αμερικανοί πιλότοι, το ελικόπτερο των οποίων συνετρίβει κοντά στα στενά του Ορμούς, είναι καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι το πλήρωμα του ελικοπτέρου Apache διασώθηκε. Το ελικόπτερο έπεσε χτες κοντά σε ελεγχόμενα από το Ιράν ύδατα. Δεν είναι ξεκάθαρο αν το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά ή αντιμετώπισε μηχανικό πρόβλημα, σύμφωνα με την εφημερίδα. Ο Λευκός Οίκος, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ο στρατός των ΗΠΑ δεν απάντησαν σε αίτημα που τους υποβλήθηκε επισήμως για να σχολιάσουν τι ακριβώς συνέβη.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε είπε ότι θα εκδοθεί αργότερα ανακοίνωση, αλλά οι πιλότοι είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε.
1: Λοιπόν, ναι. Σω το πλήρωμα.
0: Ναι. Ταυτόχρονα, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό χτες. Υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις τους το τελευταίο διάστημα.
1: Ναι,
0: δεν τον πολύ ακούει.
1: Από την προηγούμενη εβδομάδα έχει ξεκινήσει αυτή η ένταση. Και φαίνεται και χθες ότι είχαμε ένταση στις επικοινωνίες τους.
0: Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Άξιος, ο κύριος Τραμπ είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως αν ξεκινήσει και πάλι να κάνει πόλεμο με το Ιράν θα βρεθεί να πολεμά μόνος του. Του είπα, επιλέξει, είπε ο κύριος Τραμπ, Μπίμπι, πρόσεχε. Διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα.
1: Θέλει να μπεμπλακεί ο κύριος Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ, από αυτό το πόλεμο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές τις οποίες προσβλέπει και βεβαίως τα αποτελέσματα και οι δημοσκοπήσεις τον απασχολούν. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απ' την άλλη δεν θέλει και τόσο εύκολα να μπεμπλακεί. Τώρα είπα, Ντόναλντ Τραμπ παρακολούθησε έναν αγώνα της Madison Square Garden, διαβάζω, δεν την ξέρω την ομάδα, να με συγχωρήσετε. Και την ώρα που έπαιζε ο εθνικός ύμνος και εμφανίστηκε το πρόσωπό τους, γιγαντοοθόνες αποδοκίμασαν.
0: Κράζανε κανονικά, τι δεν αποδοκιμάζανε, τέτοιο κράξιμο. Δηλαδή περισσότερο λέει αποδοκίμασαν τον Αμερικανό πρόεδρο παρά τους αντιπάλους. Και με το που σταματάει ο εθνικός, βέβαια στον εθνικό ύμνο πάνω, επειδή λέμε εμείς εδώ, δηλαδή το καπιλίκι.
1: Για κάφρους.
0: Ναι. Με το που σταματάει ο εθνικός ύμνος ξεκινάει η αποθέωση της ομάδας. Το ξεχάσαν και τον Τραμπ και όλα.
1: Το ξέχασα. Ίσως αυτό δίνει ένα κλίμα, γιατί αναφέρθηκα πριν σε διάμεσες εκλογές. Ακρίβεια, πόλεμος, ίσως δίνει ένα κλίμα.
0: Λοιπόν, σας λέγαμε ότι ένα από τα πρωτοσέλιδα κύρια θέματα σήμερα των εφημερίδων, στα νέα συγκεκριμένα, είναι μία απάντηση που έρχεται από το Atmo Hub ή Atmo HUB.
1: Θα μας πει προσκεκλημένο μου μας πώς το
0: του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου στην περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα εκεί στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής. Η κυρία Ελένη Δρακάκη, φυσικός και ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, θα μας το πει η ίδια, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το οποίο βέβαια και ανησύχησε και απασχόλησε και προκάλεσε συζητήσεις και ακόμη προκαλεί, είναι η αλήθεια. Κυρία Δρακάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Το λέμε σωστά, καταρχάς, Atmo Hub, καλά το λέμε.
4: Atmo Hub, σωστά. Atmo Hub. Είναι ο κόμβος πληροφόρησης για την ποιότητα του αέρα στην Ελλάδα και συνεργάζεται με τον Κοπέρνικο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοπέρνικος.
0: Κυρία Δρακάκη, έχετε καταλήξει σε συμπέρασμα για το τι προκάλεσε αυτή την δυσοσμία?
4: Κοιτάξτε, αναλύοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε, εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε μια εχνηλάτηση του από πού μπορεί να ήρθε αυτή η περίεργη οσμή με βάση μετεωρολογικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόγνωσης Καιρού, δηλαδή πολύ υψηλής ανάλυσης δεδομένα. Και το συμπέρασμά μας είναι ότι από ό,τι φαίνεται προέρχεται από την θαλάσσια περιοχή νότια της Σαλαμίνας.
0: Δηλαδή,
4: αυτό προκύπτει αναλύοντας βέβαια όλες τις μαρτυρίες που είχαμε, 164 μαρτυρίες που είχαμε και τις ώρες που ήταν αυτές οι μαρτυρίες, που καταγράφηκαν αυτές οι μαρτυρίες, προσπαθήσαμε να δούμε από οι αέριες μάζες που ήταν εκείνες τις στιγμές πάνω από αυτές τις περιοχές, από πού μπορεί να ήρθαν χρησιμοποιώντας μοντέλα διασποράς.
1: Και πού καταλήγεται?
4: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, και το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
1: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
4: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
0: Να ρωτήσω κάτι, αυτές οι ουσίες από ό,τι ξέρουμε, δηλαδή το προπάνιο και το βουτάνιο, δεν είναι άοσμες?
4: Σωστά, είναι άοσμες. Συνήθως όμως, ακριβώς επειδή είναι άοσμες και για να μπορεί να ανιχνευτεί μια πιθανή διαρροή, αναμειγνύονται με άλλες ουσίες οι οποίες έχουν χαρακτηριστική μυρωδιά και ουσιαστικά αυτό είναι που μυρίζουμε κι εμείς.
1: Α, μάλιστα. Οπότε η ανάμειξη με τις ουσίες, είχαμε τη διάχυση και γιατί ήταν σε πολύ μεγάλη ακτίνα η δυσοσμία, η αντιληπτή.
4: Το ΣΤΑ ήταν ένα μεγάλης έκτασης φαινόμενο από ό,τι φαίνεται, γιατί επηρεάζει αρκετές περιοχές και για αρκετές ώρες.
0: Να ρωτήσουμε, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, στην υγεία των ανθρώπων, αυτή η διαρροή?
4: Εάν το σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο είναι αληθές, δηλαδή η οσμή προερχόταν από προπάνιο και βουτάνιο, αυτές οι δύο συγκεκριμένες ουσίες δεν είναι βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα, τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια αυτή η οσμή.
4: Ναι.
1: Το οποίο γεωγραφικά δεν είναι το σημείο από το οποίο εκτιμάται.
0: Το εξετάσατε αυτό το ενδεχόμενο?
4: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα νότιο ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς τα ανατολικά. Ωστόσο δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
0: Και μάλλον είπατε πλοίο από το οποίο υπήρξε διαρροή προπανίου ή βουτανίου. Αυτό είναι η πιο πιθανή αιτία, λέτε.
4: Σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αποκαλυπτική, πάρα πολύ αποκαλυπτική αυτή η συζήτηση. Και ήταν η κυρία Ελένη Θρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών.
1: Λύσαμε
0: και συνεργάτης του Atomhub. Ναι, λύθηκε ο γρίφος. Πλοίο, τώρα τι πλοίο κλπ. Πρέπει να το ερευνήσουν οι αρχές.
1: Βέβαια, ποιο πλοίο είναι πια αυτό που έχει αυτή τη διαρροή.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι από τα χείλη έγκυρων επιστημόνων μάθαμε ότι. Εάν τελικά ήταν αυτή η αιτία, πράγμα που είναι και το πιο πιθανό.
1: Γιατί θα θυμάστε από τις πρώτες ώρες εκεί παρέπεμπαν όλοι, ναι. Σε αυτό το τμήμα.
0: Δεν υπήρξε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
1: Εντάξει, σημαντικό. Βέβαια δεν είχαμε κάποια καταγγελία από κάποιο πλοίο ότι είχαμε διαρροή αερίου,
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να το κατάλαβα, όταν ότι απρόάστηκε και κανείς πάνω στο πλοίο.
0: Να ευχαριστήσουμε τις συναδέλφους μας, τη Βασιλική την Κολτσίδα και τη Γιάννα την Αρφάνη, για αυτή την επικοινωνία που είχαμε με την κυρία Ελένη Δρακάκη.
1: Το καλύτερο κάνουν πάντα. Η καλύτερη ομάδα.
0: Ναι. Έχουμε και αντιδράσεις για τα παγωτά. Πω, έχουμε αντιδράσεις για τα παγωτά.
1: Εγώ έχω κι άλλες. Σχετίζονται με τις τιμές των καυσίμων.
0: Ναι,
1: πώς μπορεί κάποιος να σχετίσει τις τιμές των καυσίμων με των παγωτών.
0: Για πες πώς γίνεται. Καλύτερα να τρως παγωτό παρά να βάζεις βενζίνη.
1: Λέει ο Κροατής. 20 βάζαμε βενζίνη, 20 βάζουμε. Απλά τότε το κάναμε ένα χιλιόμετρο για παγωτό, τώρα κάνουμε 500 μέτρα για δύο μπάλες.
0: Η φίλη μας η Ελένη Μουστάκα μας λέει: άκουσα τον καλεσμένο σας για τα καθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι.
0: Εννοεί τον
1: κύριο
0: Στίγκα.
1: Τον
0: πρόεδρο των αξιωματικών του πυροσβεστικού, ναι, τον κύριο, ναι, Κώστα Τσίγκα. Λέει: δεν πρόλαβα να στείλω έγκαιρα το μήνυμά μου, δεν λειτουργεί σωστά η σελίδα. Από χτες, λέει: δεν πρόλαβα να στείλω έγκαιρα το μήνυμά μου, δεν λειτουργεί σωστά η σελίδα. Από χτες προσπαθώ να κάνω τη δήλωση και δεν μπορώ, μου βγάζει λάθη. Η σελίδα

0: Ποια είναι πασπαλισμένα με χρυσόσκονη όταν πολλούνται 3 ή και 4 ευρώ η μπάλα. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Μα τι γίνεται δηλαδή τώρα αυτό.
2: Είναι χαρά μου να το πω.
0: Και εμάς, και εμάς δική μας. Είστε γλυκός άνθρωπος έτσι κι αλλιώς. Αυτό το εννοούμε. Ναι, αλλά να σας πω τώρα. Δεν γίνεται τώρα να πας να πάρεις ένα παγωτάκι για το παιδί σου, ας πούμε, για να έχεις 2 παιδιά και να πληρώνεις 16 ευρώ. Ή δεν λέω 16, άντε να πω 12, 13. Είναι τρελά πράγματα αυτά.
2: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
2: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και υπάρχει αυτό... από 2 ευρώ ξεκινάνε.
0: Ξεκινάνε.
1: Λέει ότι όποιος έχει τέτοια τιμή, ο κ. Γλύκο,
0: είναι ακριβή.
1: Είναι πολύ ακριβή.
0: Είναι πολύ ακριβή.
1: Μιλάνε ακριβά.
0: Ναι.
2: Να μην πω είναι κλέφτης, να το πω ακριβώς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ποια είναι λογική τιμή για εσάς,
0: κατά εσάς. Η τιμή ποια πρέπει να είναι.
1: Ποια πρέπει να είναι, ποια είναι μια λογική.
2: 2 με 2,5 ευρώ η μπάλα.
0: Μάλιστα.
2: Μαζί με το χωνάκι, δηλαδή γιατί αν βγάλεις το κρυφτή, αν βγάλεις το χωνάκι, αν βγάλεις το κόστος, είναι 2 από 2 μέχρι 2,5.
0: Πάντως μη μου πείτε ότι δεν έχετε, επειδή εδώ έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τα μηνύματα. Μην πείτε ότι και εσείς δεν έχετε ακούσει για 3 και για 4 ευρώ.
2: Έχω ακούσει για τα νησιά.
0: Μάλιστα. Και εδώ στην Αττική.
2: Εκεί συμφωνώ. Δηλαδή, πάντα... τώρα πα στη Μύκονο δεν κοιτάζει.
1: Καλά, στη Μύκονο 10 θα έχει μπάλα. Μην το συζητάτε.
2: Δεν κοιτάζει τη λεφτά, έχει τη τσέπη σου. Εκεί πλέον έχει χάσει την μπάλα. Πλέον. Όχι την μπάλα του παγωτού, την μπάλα.
1: Εδώ λέμε για ένα απλό ζαχαροπλαστείο τώρα. Άντε, να είναι στα βόρεια προάστια.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Επειδή εδώ, εγώ θέλω να είμαι τίμιο. Και εδώ, ναι, θα σας δείξω, δεν θα πω όνομα, δεν κάνει.
2: Ναι.
0: Αλλά δείχνω εδώ στην φίλη και συμπαρουσιάστριά μου από γνωστή εταιρεία παγωτού, επειδή είπατε, 2 μπάλες 5,80. Δεν λέμε ψέματα. 2 μπάλες 5,80. Το βλέπεις με τα ματάκια σου.
1: Το βλέπω.
0: Από 5,80.
1: Γιατί μπορεί να φτάσει.
0: Από 5,80.
1: Από εκεί ξεκινάει. Μπορεί να φτάσει και πολύ ψηλότερο, όπως ξέρετε κι εσείς.
2: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Μάλιστα. Σας το απάντησα πριν. Ότι είναι εσκροκέρδεια.
0: Μάλιστα. Ναι, τώρα μιλάμε για μια από τις πιο γνωστές.
1: Βέβαια.
0: Και μεγάλες εταιρείες. Ναι.
2: Φυσικά όμως θα πω ότι και τα παγωτά, τα mini market, τα περίπτερα, έχουν ξεφύγει λίγο τα ξυλάκια.
1: Βέβαια, αυτό
0: αλήθεια
1: είπαμε.
0: Είναι, βεβαίως.
1: Ένα ξυλάκι έχει φτάσει 4 και 4,5 ευρώ.
2: Μπράβο, εκεί έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Μπορείτε να μας πείτε, επειδή εσείς τα ζείτε, είναι η δουλειά σας, είναι η ζωή σας αυτό.
2: Ναι.
0: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
2: Κοιτάξτε, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
0: Ναι.
1: Από πέρσι, γιατί είχαμε τη μεγάλη αύξηση, λόγω της σοκολάτας,
0: του κακάου
1: είχαμε.
2: Ναι,
1: την αύξηση.
2: Γενικά είχαν πάρει όλα λίγο απάνω.
1: Ναι.
2: Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε τώρα διάφορες στο παγωτό, παίζει ρόλο η γεύση που έχουμε μέσα.
0: Ναι.
2: Πώς να σου εξηγήσω, δηλαδή ένα φιστίκι καλό,
0: ναι,
2: ξεκινάει μόνο, να σας πω και με δοσολογία, 100 γραμμάρια, στο ένα κιλό παγωτό πάει 100 γραμμάρια φιστίκι, το οποίο αυτό ξεκινάει από 40 ευρώ το κιλό μέχρι 80 ευρώ το κιλό.
1: Μα εδώ μιλάμε για τη βανίλια και τη φράουλα τώρα. Η βανίλια δεν έχει ακριβή.
2: Και βανίλια και φράουλα, μα σας είπα, δεν έχει ακριβή.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορώ να πω κάτι. Όποιος πουλάει τώρα 5,80 ξεκινάει το παγωτό με μία μπάλα.
0: Όχι μία, 2 μπάλες. 2 μπάλες. Ναι, 3 ευρώ η μπάλα, αυτό λέμε. 3 ευρώ η μπάλα.
2: Τι να πω, δηλαδή, εντάξει, είναι λίγο. Πάντως, την κρίση στην Αθήνα από 2 ευρώ στην καθολική επαρχία που μιλάω εγώ, ξεκινάνε από 2 μέχρι 2,50, 2,60. Εντάξει, εκεί είναι αναλόγως το εκεί και αναλόγως που είναι, παίζει αυτό το ρόλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Γλυκιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα, να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Πάμε. Πάμε να συγκεράσω παγωτό, έλα.
0: Λάγιο, εσύ πόσο παίρνεις το παγωτό, την μπάλα, αλήθεια θα μου πεις. Την μπάλα, το παγωτό, πόσο τη βρίσκεις. Ή παίρνεις ξυλάκια.
1: Είναι λεπτή, παιδί μου, δεν τρώει παγωτό.
0: Δεν τρώει, σιγά μην τρώει παγωτό η Λάγιο. Αν φάει παγωτό η Λάγιο, θα γκρεμιστούν οι βούρνοι. Μη συζητάς.
1: Λοιπόν. Έλα, πάμε.
0: Πάμε, φύγαμε.
1: Θα τα πούμε αύριο, λίγα λεπτά.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής

0: είναι 10.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Δες το πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις. Είμαι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάκι.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

ήρθε ο καιρός να μ' αγαπήσω, να μ' αγαπήσω απ' την αρχή. Τα δάκρυά μου να σκουπίσω,

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ψυχαγωγία. Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα πίλς 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πετάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

said there are three steps down to the water's edge.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Δίκτυο ελληνικής

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μανουχή με τον Μπλου και το χαμόγελο της Τζοκόντας, με την κρατική ορχήστρα.

0: σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. Διευθύνει ο Λουκάς Καρετινός. Σολίστ Γιώργος Τοσικιάν. 10 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Για τις κάλπες ο Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός. Κοιτάζουμε προς το 2027 για τις εκλογές. Τόνισε πριν από λίγο, μία ημέρα μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Μάλιστα, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr, ανέφερε ότι σωστά απάντησε το ChatGPT. Δηλαδή, πάμε για το 2027. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, 3η-9 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το ψηφιακό άλμα της χώρας και τη μεταμόρφωση της σχέσης κράτους-πολίτη, ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του με αφορμή τη συμπλήρωση 6 ετών από τη λειτουργία του gov.gr. Παρουσίασε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής στην ψηφιακή διακυβέρνηση και σχεδιάγραψε τα επόμενα βήματα με αιχμή τη τεχνητή νοημοσύνη. Επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Η οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γιαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στο σημείο, ισχυρές δυνάμεις αστυνομίας και αναμένει ιατροδικαστής. Διεκόπη νωρίτερα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ηλιούπολη, στην οδό Πίνδου, από το ύψος του οδού Αναξαγόρα, έπειτα από πρόσκληση φορτηγού σε κολόνα. Προβλήματα σε 6 σταθμευμένα οχήματα και 3 οικίες. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε τον Αλτρά, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγεί σε άμεσο άνοιγμα του Συνόδου Ορμούς. Ζημιές σε αρχαιολογικό χώρο στην Τύρο, νότιο Λίβανο, από Ισραηλινό βομβαρδισμό. Θανατηφόρο τροχαίο το πρωί στα Μάλγαρα, 70χρονη χάσε τη ζωή της και ο σύζυγός της τραυματίστηκε σοβαρά, όταν τα λύκα που μετέφερε σιδερόβεργες συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο που επέβαιναν υπό αδιευκρίνησες συνθήκες. Και τέλος, σχεδόν έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 32 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, από όλα τα μέτωπα στο εσωτερικό πεδίο είναι καταιγιστικές πραγματικά οι εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας από την πολύπαθη Μέση Ανατολή. Γιατί αισιόδοξο για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μέσα σε επόμενες 2 με 3 ημέρες, εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός μετά τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, συνεχίζονται τόσο οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο, όσο και τα πλήγματα της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ. Πάμε στην αίθουσα συντάξεις και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μιλάμε για μια κατάσταση που παραμένει εύθραυστη σε όλη τη Μέση Ανατολή. Έλενα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, εξαιρετικά εύθραυστη. Παρόλα αυτά, το είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες, παρόλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε και πάλι αισιόδοξος για την επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν και μάλιστα, όπως είπες και εσύ Γρηγόρη, και είπε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μέσα στις επόμενες 2 με 3 ημέρες. Μιλάει ο Αμερικανός Πρόεδρος για μια συμφωνία που θα αναφέρει ότι δεν θα υπάρξει δυνατότητα για το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και επίσης είπε ότι όταν υπογραφεί αυτή η συμφωνία τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν μέσα στις επόμενες ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής. Είπε επίσης στις διάφορες δηλώσεις που έκανε ότι απαγόρευση της διέλευσης από τα ιρανικά λιμάνια, η αμερικανική απαγόρευση λειτουργεί, και στερεί από το Ιράν πολύ σημαντικά έσοδα και αυτή η πίεση λειτουργεί. Και επίσης είπε ότι μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να κηρύξουν μία νίκη, ολοκληρωτική νίκη μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Βεβαίως να πούμε ότι το CNN επισημαίνει ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος μέτρησε τις φορές που έχει πει συγκεκριμένα από τα μέσα Μαρτίου ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία και αυτό το έχει πει σύμφωνα με το CNN 37 φορές και βεβαίως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία. Τα μηνύματα που έρχονται από την Τεχεράνη επίσης...
2: Άλλες 37 φορές στο προηγούμενο διάστημα, έτσι?
3: Το προηγούμενο διάστημα, ότι αυτή ήταν 37η φορά που είπε ότι είμαστε κοντά στη συμφωνία. Από την Τεχεράνη τα μηνύματα που έρχονται είναι σε διαφορετικό τόνο. Το Ιράν λέει βεβαίως ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, λέει ότι υπάρχει ένα έντονο κλίμα δυσπιστίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και με το Ισραήλ. Και επίσης θέτει τις κόκκινες γραμμές του που παραμένουν αμετακίνητες και για τις γενικότερες συγκρούσεις στην περιοχή. Να σου πω ότι σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι στο τηλεφώνημά του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου του ανέφερε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να μείνει μόνο του απέναντι στο Ιράν αν συνεχίσει τα χτυπήματα. Η κατάπαυση του πυρός επετεύχθη με την μεσολάβηση του Αμερικανού Πρόεδρου. Ωστόσο, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο Νότιο Λίβανο όσο συνεχίζονται τα χτυπήματα της Χεζμπολάχ. Και αυτό βεβαίως είναι ένα κομβικό σημείο γιατί το Ιράν λέει ότι πρέπει να σταματήσει η σύγκρουση και η σύγκρουση στον Λίβανο για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις, να καταλήξουν οι δύο πλευρές στο μνημόνιο κατανόησης. Τώρα να σου πω επίσης ότι υπήρξε και η συντριβή ενός επιθετικού ελικοπτέρου, αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου Απάτσι κοντά στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με μια τελευταία δήλωση εκπροσώπου της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης στο Reuters, τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από ένα αμερικανικό ναυτικό ντρόουν. Ωστόσο, μέχρι στιγμής ούτε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση αλλά ούτε και ο Αμερικανός Πρόεδρος όταν ρωτήθηκε και είπε ότι τα μέλη του πληρώματος είναι ΣΟΑ και ασφαλή, δεν έχουν πει το λόγο της συντρίσης του ελικοπτέρου. Αν δηλαδή καταρρίφθηκε από εχθρικά πυρά ή αν υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Την ίδια ώρα να σου πω ότι στον Λίβανο, όπως είπαμε, συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιχειρήσεις και μάλιστα θα λέγαμε ότι κλιμακώνονται, καθώς υπήρξε εντολή εκένωσης της Τύρου και μάλιστα αυτή τη φορά ολόκληρης της πόλης, συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής συνοικίας, που μέχρι στιγμής δεν είχε βομβαρδιστεί από τις Ισραηλινές δυνάμεις και εκεί είχαν καταφύγει πολλοί άνθρωποι από άλλες περιοχές της πόλης. Αυτή τη φορά όμως εκδόθηκε εντολή εκένωσης και για αυτή την συνοικία και μάλιστα ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν ήδη οι βομβαρδισμοί εκεί. Τις προηγούμενες ώρες στην περιοχή έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 5 άνθρωποι.
2: Μακάρι αυτή η 37η φορά να είναι η τυχερή και να το εννοεί ο Ντόναλντ Τραμπ και να τελειώσουν όλα πολύ σύντομα σε 2-3 μέρες, να έχουμε ένα τέλος σε αυτόν τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έλενα, να σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, για τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, τα προηγούμενα 24 ώρα μίλησε το News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγου. Τόνισε ότι είναι θέμα γοήτουρη πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή και προαπαιτούμενο για την ειρήνευση.
4: Αυτό που έγινε τις δύο τελευταίες μέρες μπορεί να σας φάνει περίεργο, αλλά εγώ θεωρώ ότι διευκολύνει το να καταλήξω σε συμφωνία, διότι επιδεικνύουν τη σκληρότητα που πρέπει και απαιτεί το σκληροπυρηνικό ακροατήριο κάθε χώρας. Ναι. Δηλαδή, προαπαιτούμενο για την ειρήνευση είναι να υπάρχει η διατήρηση του γοήτρου της χώρας. Ναι. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι δεν κράτησε το Ιράν το γοητρό του ή δεν κράτησε το Ισραήλ το γοητρό του. Απαντήσανε, δεν αφήσαν τα πράγματα να πέσουν έτσι στο κενό και τώρα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις εάν και οι ηγεσίες θέλουν, γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος θέλει 100% να προχωρήσουν σε ειρήνευση.
2: Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από εδώ και πέρα και πόσο κοντά είμαστε σε ένα τέλος όλα αυτά? Να ακούσουμε την εκτίμηση που έκανε εδώ στο News Radio 105,8 ο Γαβρίλ Χαρίτος, είναι ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Ισραηλινού Ινστιτούτου Μπεν Γκουριόν. Μίλησε στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τακία, να τον ακούσουμε.
4: σημερινή κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, είναι σαφές ότι η αμερικανική πλευρά έχει πιέσει και τις δύο πλευρές, άμεσα τους Ισραηλινούς, εμέσως διά των διαπραγματευτών στο Πακιστάν, στο Ομάν και στο Κατάρ προς το Ιράν, ούτως ώστε να υπάρχει αυτή η ίξης αφήξης ατμόσφαιρα που επικρατεί στην περιοχή. Ανά πάσα στιγμή η σύγκρουση ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν θα μπορούσε να επαναληφθεί, και να λάβουμε και υπόψη ότι υπάρχει και δεν έχει αναιρεθεί η δήλωση των φρουρών της επανάστασης ότι ναι μεν θα σταματήσουν και έχουν σταματήσει οι επιθέσεις από το Ιράν εναντίον του Ισραήλ, εάν όμως το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπάει τον Λίβανο, τότε θα συνεχιστούν οι επιθέσεις.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Να έρθουμε τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται βεβαίως στους ρυθμούς των αλλαγών στο κυβερνητικό σχέμα, στους ρυθμούς του μήνυ ανασχηματισμού. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επετειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τεχνητής νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας την εκτίμηση του ChatGPT που έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ανέφερε ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα γίνουν το 2027. Σωστά, όπως είπε, απάντησε ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
5: Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παχλιμίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάκη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε και το σχετικό απόσπασμα. Σωστά απάντησε το ChatGPT, είπε ο Πρωθυπουργός, ως προς το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα, και όπως σημείωσε ο Πρωθυπουργός, ειδικά για τις εκλογές του 2027, υποστήριξε πως οι πολίτες θα αναγνωρίζουν το ψηφιακό άλμα που έχει συνελευθεί στην Ελλάδα. Η τεχνολογία, τον ακούσαμε να το αναφέρει, και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εννέα την εμπιστοσύνη των πολιτών στις εκλογές του 2027, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως η χρήση τεχνολογίας έχει ιδεολογικό πρόσημο, έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα, ανέφερε. Χαρακτηριστικά μιλώντας στη συγκεκριμένη εκδήλωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η Ψηφιακή Επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιάς δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας μάλιστα την περίοδο που ήταν ο ίδιος Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είπε πως επί της ουσίας αυτός ο τίτλος ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης και να αλλάξει το κράτος. Μάλιστα, συνέδεσε τον ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το government.gr απέδειξε πως στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινότητα σε καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Έγινε καταλήτης, είπε, για να αλλάξει το κράτος, και ανέφερε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό και το χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων, καθώς και ιδιαίτερα την αντιμετώπιση φαινόμενων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία, κάθε περιττό χαρτί, μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και τελετειακών σχέσεων, και έφερε ως παράδειγμα τη διαδικασία έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις.
2: Μεγάλη πληγή για χρόνια αυτό το παράδειγμα. Έτσι κι αλλιώς έχει ταλαιπωρήσει πολύ κόσμο, Άγη.
6: Ακριβώς, και ήταν όντως μια αιστεία διαφθοράς που είχε αποδειχθεί από τις διάφορες έρευνες. Όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε 3 χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για όποια παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Ανέφερε δε πως η τεχνολογία συνιστά μια ευκαιρία για την Ελλάδα να πρωταγωνιστήσει κάνοντας ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα και καλύτερα την απόσταση που ασχολίζει από την υπόλοιπη Ευρώπη. Και όπως είπαμε και αρχικά, μιλώντας για την επόμενη μέρα, σχολίασε πως τα επόμενα βήματα έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία, δηλώνοντας πως η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ανοίγει τεράστιες ευκαιρίες για να βελτιώσουμε με την παραγωγικότητα της δημόσιας διοίκησης.
2: Άγιε Μαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την αναφορά του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή την εκδήλωση για τα 6 χρόνια του gov.gr που διοργάνωσε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και όπου είπε ότι πίσω από υποθέσεις διαφθοράς κρύβονται τέτοιες περιπτώσεις που η τεχνολογία μπορεί να τις αντιμετωπίσει. Για να τον ακούσουμε.
7: Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μια μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτή την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσημο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας, πολύ μεγαλύτερο πρέπει να σας πω από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και την ώρα λοιπόν που ο Πρωθυπουργός έλεγε αυτά, έστελνε αυτά τα μηνύματα από το βήμα του συνεδρίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μπαρινάκης μιλούσε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News, όπου τοποθετήθηκε για όλα τα μεγάλα θέματα, για τον ανασχηματισμό, για την οικονομία, την ακρίβεια, την εξωτερική πολιτική, μέχρι και τις εξελίξεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Και βέβαια, μεταξύ άλλων, έστειλε σαφές μήνυμα ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας τα σενάρια πρόορης προσφυγής στις κάλπες.
8: Είναι εντελώς λάθος και δεν έχει και καμία βάση να συνδέεται ο χρόνος των εκλογών με την παραμονή, την αποχώρηση ενός ανθρώπου όπως εγώ που κάνει μια δουλειά σοβαρή, εννοείται, που χαρακτηρίζεται από πολλούς ηλεκτρική καρέκλα, εν πάση περιπτώσει είναι και μεγάλη ευθύνη να εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Για όλα αυτά, κάθε μήνας παραπάνω είναι σημαντικός. Και δεν θα βάλουμε στο ζύγι την ανάγκη μας να πείσουμε την κοινωνία ότι τελικά αυτά τα οποία τους λέγαμε το 23 τα εννοούσαν. Γιατί αυτή είναι μια σχέση εμπιστοσύνης που πολύ δύσκολα χτίζεται και πολύ εύκολα γκρεμίζεται με οποιοδήποτε άλλο πειρασμό.
2: Λοιπόν, πάμε στην έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τη συνέντευξη και φυσικά τις δικές του πληροφορίες, γιατί είμαστε νότιν επομένη των αλλαγών στο κυβερνητικό σχήμα. Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον ακούσαμε, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, κάτι που είπε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου νωρίτερα για την τεχνολογία. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ναι, το βελάκι, για να μείνουμε και λίγο σε μπασκετικό περιβάλλον, ρίχνει στο 27. Όπως εδώ που τα λέμε, πρέπει να παραδεχτούμε ότι από την αρχή επιμένει η κυβέρνηση.
2: Βέβαια.
9: Αλλά ξέρεις, υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία δεν πρέπει να αγγέλλονται στην πολιτική. Τρία λέγανε οι παλιοί. Η υποτίμηση, πλέον υποτιμήσεις δεν έχουμε, ευτυχώς, χάρη του ευρώ, ο ανασχηματισμός και οι πρόορες εκλογές. Οι πρόορες εκλογές δεν προαναγγέλλονται και άρα όλοι επιμένουν για το 27 και οι δικές μου πληροφορίες, το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι το βελάκι δείχνει προς το 27. Βεβαίως ποτέ δεν ξέρει κανείς. Αλλά έχω επαναλάβει, Γρηγόρη, ότι στην Ελλάδα που κατά μέσο όρο ανά 2,5 χρόνια γίνονται εκλογές μετά το 1974, οποτεδήποτε μετά το Σεπτέμβριο γίνουν εκλογές, μετά τη ΔΕΘ, δεν θα είναι και τόσο πρόωρες. Αυτό. Σε σχέση με το
2: μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια, έτσι. Ναι,
9: σε σχέση με το μοντέλο που είχαμε τόσα χρόνια. Αλλά θυμίζουμε ότι εμείς οι πολιτικοί συντάκτες, όλο μοιραζόμαστε και φτιάχνουμε σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή ανασχηματισμού. Αν και κάνουμε αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας έχει διαψεύσει και το 23, δηλαδή οι πειρασμοί υπήρξαν το 20 και με τον κορονοϊό και με το, με το ταραγμένο Αιγαίο τότε με την Τουρκία. Δεν σύμπησε, δεν άκουσε εισηγήσεις, μάλλον ο Πρωθυπουργός, για να είμαι πιο κόσμιος, που λέγανε να εκμεταλλευτεί το θετικό περιβάλλον, και επιβεβαιώθηκε, πήγε στην τετραετία και κέρδισε θεαβευτικά. Και τώρα προς τα εκεί πάμε. Να το συνδέσω αυτό με τον ανασχηματισμό που κατά μια παράδοξη συνθήκη προαναγγέλθηκε. Τον περιμέναμε την Πέμπτη και μας ευνηδίασε, κάνοντας τον μία ώρα μετά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανακοινώνοντας τις σημειακές αλλαγές, τις συμπληρώσεις στην κυβέρνηση. Εάν πραγματικά αυτές, έστω αυτές οι λίγες αλλαγές ανακοινώνονταν την Πέμπτη, τότε θα είχαμε το παράδοξο φαινόμενο να έχει προαναγγελθεί ένα αντισυμπαντισμό. Λοιπόν, ούτε ο αντισυμπαντισμό προαναγγελθήκε. Εκλογές το 2027 επιμένουν λοιπόν και ο Παύλος Βαρνιάκης.
2: Και εκεί στον ασχηματισμό τα σενάρια έπεσαν έξω και για το εύρος βεβαίως και για το χρόνο που ανακοινώθηκε. Έτσι.
9: Ναι, γιατί για είπαμε, εμείς είμαστε σεναριογράφοι, δημοσιογράφοι, αρεσκόμεθα να γράφουμε πολιτικά σενάρια και φάνταστα μερικές φορές που το εύρος αυτών για τις αλλαγές που υποτίθεται θα γίνονταν είχε φτάσει, το είχαμε ξεχυλώσει. Να παραδεχτούμε σκαραμπόλες, δηλαδή, και παίζαμε μπιλιάρδο, τις είχαμε στην καθημερινότητά μας.
2: Εξάλλου, όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στον κόσμο σε αυτή την περίπτωση τον ενδιαφέρει η αποτελεσματικότητα, έχει όχι το πώς και το πότε και τα σενάρια και τα ονόματα.
9: Έτσι. Και η αποτελεσματικότητα και όχι η αλλαγή των ονομάτων είναι μια χαρακτηριστική αποστροφή από τη σημερινή συνέντευξη του Παύλου Μαρινάκη. Από αυτήν τη συνέντευξη, εγώ να κρατήσω, να μου επιτρέψεις, Γρηγόρη, το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ ή δεξιάς ατζέντας, είπε απέναντι στη δεξιά ατζέντα υπάρχει συνεπής ατζέντα και υπεραμείνθηκε του κ. Μαρκόπουλου και του κ. Σημόπουλου, ήταν τα δύο πρόσωπα τα οποία είχαν περισσότερο από όλους δεχτεί τα πειρά ότι είναι σκύριοι δεξιοί, ας πούμε έτσι, λέγοντας ότι δεν κρύφτηκαν ποτέ, βγήκαν μπροστά και έδωσαν μάχες για την παράταξη. Ο κ. Σημόπουλος αντικατέστησε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου τον κ. Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω από κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Έγινε υφυπουργός οικονομικών χθες το μεσημέρι, πριν τις αλλαγές τις χθεσινές. Υπήρξαν επιθέσεις αυτούς που εξαπλούν. Άρασκονται στις ψευδοπατριωτικές, όπως χαρακτήρισε ο Παύλος Βαρνάκης, κορώνες, και θύμισε όχι μόνο το εξοπλιστικό πρόγραμμα απέναντι σε όλα αυτά, το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα Μπελαρά, Ραφάλ, Αραβάτσου, F-16, F-35 και τα λέγοντας των ενόπλων δυνάμεων, αλλά σημείως υπογράμμισε ο Παύλος Βαρνάκης υπογράμμισε το Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μόνος πρωθυπουργός που έθεσε δημοσίως το ζήτημα της άρσης του κάζος Μπέλ. Κανένας άλλος πρωθυπουργός, μας υπενθύμισε ο Παύλος Βαρνάκης, δεν το είχε θέσει. Και τώρα ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι οι συνάδελφοι τον ρώτησαν αν επιλέγει η κυβέρνηση τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, διότι έγιναν αναφορές κατά τη συζήτηση που είχε σήμερα το πρωί στην Earth News με το... στην θητεία του Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για τα οικονομικά πεπραγμένα όταν ήμασταν 27 στην Ευρώπη.
2: Και είναι και ένα επιχείρημα που προβάλλει το Πασόκ αυτό, δηλαδή ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει τον Αλέξη Τσίπρα ως βασικό αντίπαλό τους.
9: Η απάντηση είναι ότι αν επιλέγαμε αντίπαλο θα είχαμε χάσει από τα πολιτήρια. Απορρίπτει αυτή την αιτία, δεν επιλέγει αντίπαλο, αλλά όταν η κυβέρνηση, τουλάχιστον έτσι λένε επίσημα οι κυβερνητικές πηγές, αλλά όταν έρχεται συζήτηση στον Αλέξη Τσίπρα, η υπενθύμηση της θητείας του όταν ήμασταν 27 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στα οικονομικά δεδομένα μετά και το τρίτο αχρίαστο μνημόνιο και την Κολοτούμπα που έκανε, αυτό θα επανέρχεται, η σύγκριση θα γίνεται.
2: Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τον κόσμο λοιπόν τον ενδιαφέρει αποτελεσματικότητα, ακούσαμε να λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πάμε να θυμηθούμε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα.
8: Είναι Μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε εντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερη, αποτελεσματικότητα τον.
2: Και βέβαια ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τα σενάρια περί δεξιάς στροφής της κυβέρνησης, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές. Πάμε να θυμηθούμε και το απόσπασμα που μίλησε για τα περί δεξιάς ατζέντα της κυβέρνησης.
8: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών και βέβαια των ανθρώπων που κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης. Και αυτό αποτελεί και προσβολή στα ιστορικά μας σύμβολα και πρόσωπα, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις. Νομίζω ότι όταν έρχεται η ώρα της κάλπης, για τη χώρα, για τους πολίτες, είναι πολύ πιο επωφελές αυτό παρά τα μεγάλα λόγια. Δεν υποτιμώ ούτε τις προθέσεις, ούτε τους στόχους, ούτε τον πατριωτισμό, πολλό δε μάλλον, όλων των πρωθυπουργών και όλων των κυβερνήσεων της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, αλλά όσα έγιναν επί Μητσοτάκη σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής δεν είχαν γίνει αθρηστικά από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις.
2: Λοιπόν, εντωμεταξύ σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 31,2% εμφανίζεται σε μία ακόμα δημοσκόπηση αυτή τη σύντερβιου Νέα Δημοκρατία, ενώ ως δεύτερο κόμμα παγιώνεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αναμορφώνοντας έτσι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο πολιτική μας δάχτυρα Λίνα Μπεθάνη.
10: Με μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political στην πρόθεση ψήφου και συγκεκριμένα στην ερώτηση αν την επόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση της δύναμής της και ποσοστό 28,3%. Στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,6%. Στην τρίτη θέση το Πασόκ με 12,2% και ακολουθούν Ελληνική Λύση με 7,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 7,3, το ΚΚΕ με 4,1, η Φωνή Λογικής 3,7%, Πλεύση Ελευθερίας 3%, Μέρα 25 2%, Δημοκράτες 1,8%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει ότι θα ψήφιζε το 3,8%, ενώ το ποσοστό των αναποφάσιστων κινείται στο 10,3%. Στην εκτίμηση τώρα του εκλογικού αποτελέσματος, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31,2%, στην δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 16% και ακολουθούν το ΠΑΣΟΚ με 14,7%, η Ελληνική Λύση με 8,2%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,1%, ΚΚΕ 4,6%, Φωνή Λογικής 4%, Πλεύση Ελευθερίας 3,3%, Μέρα 25 2,5%, Δημοκράτες 2%, ΣΥΡΙΖΑ 0,6%, Νίκη 0,4%, Νέα Αριστερά 0,4%, άλλο κόμμα δηλώνει το 4%. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 8 Ιουνίου.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μας από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Οι επιστήμονες προσέγγισαν με σχετικά μεγάλη ακρίβεια την πηγή της προέλευσης της ισοσμίας του αέρα που παρατηρήθηκε κυρίως στην νότια προάστια της Αιγαίου πριν από 20 μέρες. Θυμάστε, ήταν 19 Μαΐου του 2026, πριν από περίπου ένα μήνα, κάτι λιγότερο από ένα μήνα. Μεγάλες απορίες τότε, μεγάλη δυσαρέσκεια σε χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους εδώ στο Λεκανοπέδιο, κυρίως ανώτια προάστια, αφόρητη δυσοσμία σε πολλές περιοχές. Ωστόσο, η έλλειψη πραγματικών μετρήσεων μέσα από ένα δίκτυο για την ποιότητα του αέρα τους καθιστά επιφυλακτικούς από το να καταλήξουν σε ένα απόλυτα ασφαλές συμπέρασμα για την πηγή της προέλευσης της δυσοσμίας. Πάμε στην Κατερίνα Χρυσοφιλή, η οποία θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι σαν να προσπαθείς να διερευνήσεις ένα έγκλημα χωρίς να έχεις βασικά στοιχεία για το πώς τελέστηκε όλο αυτό. Δηλαδή, σαν να έχουν εξαφανιστεί τα πιστήρια του εγκλήματος, με άλλα λόγια. Αυτό λένε οι επιστήμονες. Γι' αυτό υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στο να πούν τι ακριβώς συμβαίνει. Συνέβη, μάλλον. καθώς δεν υπάρχει δίκτυο μέτρησης που έπρεπε εκείνη την ώρα να εντοπίσει το είδος του ρήπου, ώστε να μπορούν να πούν με βεβαιότητα πρώτα-πρώτα αν είναι τοξικός και κατά δεύτερο να μπορέσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια να προσεγγίσουν την πηγή. Ωστόσο, επειδή μεγάλο ενδιαφέρον έδειξε και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Copernicus, που το Atmo Hub αποτελεί την πύλη, τον κόμβο ενημέρωσης για την Ελλάδα και για την ποιότητα του αέρα, προσεγγίστηκε το όλο ζήτημα με πάρα πολύ λεπτομερή στοιχεία και έγινε μια ακόμη πιο λεπτομερή, θα λέγαμε, μελέτη.
2: Και μάλιστα έχει μιλήσει εδώ στο News Radio η κυρία Ελένη Δρακάκη, είναι φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και έδωσε το πιθανότερο σενάριο.
11: Το οποίο είναι ότι η πηγή της ρήπανσης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, όπως ήταν οι αρχικές, θα λέγαμε, εκτιμήσεις της ομάδας. Απλά τώρα αυτό είναι που επιβεβαιώνεται, και χρησιμοποιώντας ως δεδομένα τα τηλεφωνήματα των πολιτών στο 112 την ώρα που έγιναν τα τηλεφωνήματα, την πυκνότητα των τηλεφωνημάτων ανάλογα με την περιοχή σε σχέση με την οσμή, αλλά επίσης και την αίσθησή τους, τι ήταν αυτό που μύριζαν, εντοπίζουν λοιπόν ότι πιθανότατα να πρόκειται για ένα καράβι, ένα καζάδικο, πιθανότατα, χωρίς όμως να μπορούν με βεβαιότητα να το τεκμηριώσουν, και άρα δεν μπορείς να ενοχοποιήσεις κανέναν και τίποτα, δεδομένου ότι όπως είπαμε λείπουν τα βασικά στοιχεία που αυτά είναι οι μετρήσεις. Νότιο-ανατολικά λοιπόν τη Σαλαμίνα, αρχικά έπνεαν δυτική άνεμη, και γι' αυτό το λόγο η μυρωδιά, η οσμή έφτασε πρώτα στη Βουλιαγμένη και στη Βούλα, αλλά αρκετά νωρίς, θα λέγαμε, το πρωί. Στη συνέχεια οι άνεμοι γύρισαν νότιο-ανατολική και η μυρωδιά έφτασε πολύ πιο έντονα και για περισσότερη ώρα στα προάστια της Νέας Μύρνης, του Παλιού Φαλήρου, του Αλίμου, και στη συνέχεια με τον αέρα εντοπίστηκε ή είχαν μάλλον μαρτυρίες μέχρι το Μαρούσι, τα Λιώσια.
2: Όπου φυσούσε ο άνεμος, όπου πήγαινε ο άνεμος αυτό το νέφος. Ναι.
11: Ναι, αυτό που πρέπει να προβληματίσει είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια έλλειψη σε σταθμούς μέτρησης, κυρίως για το νότιο τμήμα. Μιλάμε για μια Μητρόπολη 4-5 εκατομμυρίων, και σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι, ή θεωρούν οι επιστήμονες, ότι πιθανότατα δεν ήταν κάτι τοξικό αν πρόκειτο για την οσμή του αερίου, γιατί δεν ήταν καν η οσμή του αερίου, είναι ένα πρόσθετο που μπαίνει συνήθως στο υγραέριο, το οποίο είναι αοσμό για να μυρίζει. Ωστόσο, για μια μελλοντική περίπτωση που μπορεί πράγματι να διαρρεύσει κάτι τοξικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα δίκτυο, θα λέγαμε, αρκετά πυκνό, το οποίο να μετρά και το προφάνιο και το βουτάνιο, καθώς και άλλα στοιχεία, προκειμένου να προστατευτεί ο πληθυσμός γέρος. Δηλαδή, και νομίζω ότι σαν συμπέρασμα αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε. Με πολύ μεγάλη πιθανότητα λοιπόν εντοπίζουν και την πηγή της ρήπανσης, ωστόσο θέτουν και τον προβληματισμό, ο οποίος θα πρέπει να φτάσει και στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
2: Βεβαίως, προβληματισμός. Κατερίνα Χριστοφιλίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα την κυρία Ελένη Δρακάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Ρωτήθηκε για την αιτία που προκάλεσε αυτή τη φοβερή δυσοσμία στις 19 Μαΐου. Κυρία Δρακάκη, φυσικός ερευνήτρια του Αστεροσκοπείου Αθηνών και συνεργάτης του Atmo Hub, και εκτίμησε ότι το πιο πιθανό είναι να προέλθει από κάποιο διερχόμενο πλοίο λοιπόν, που μετέφερε βουτάνιο ή προπάνιο, και στο οποίο μάλιστα πιθανότητα γινόταν διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών του.
12: Καταλήγουμε λοιπόν ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να ήρθε από αυτή την περιοχή που σας είπα, νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, και το πιο πιθανό είναι να προήλθε από κάποιο διερχόμενο πλοίο που μεταφέρει βουτάνιο ή προπάνιο, LPG. Και αυτό γιατί...
13: Και να είχαμε διαρροή, είχαμε διαρροή δηλαδή.
12: Πιθανότατα διαρροή ή ίσως όχι διαρροή, ίσως απλά να κάναν κάποια διαδικασία καθαρισμού των δεξαμενών τους, οι οποίες γίνονται στα καράβια. Αυτό δεν το ξέρουμε τι μπορεί να έγινε, αλλά το πιθανότερο σενάριο φαίνεται να είναι αυτό.
14: Υπάρχει άλλο σενάριο που εξετάζεται? Επειδή ακούσαμε πάρα πολύ έντονα τις πρώτες ώρες ιδιαίτερα, υπήρξε έρευνα, δεν οδήγησε κάπου, αλλά ακούστηκε το ενδεχόμενο να προήλθε από την Ψιτάλια.
12: Το εξετάσαμε και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί υπήρχε ένα ρεύμα αέρα που τις πρωινές ώρες εκείνης της ημέρας, το οποίο ίσως να ευνοούσε αυτή τη μεταφορά από την Ψιτάλια προς στα ανατολικά. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι το πιο επικρατές. Μάλλον προήλθε από κάποια περιοχή νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, κοντά στην Αίγινα, εκεί ανάμεσα.
2: Και μακάρι λοιπόν να μην μας απασχολήσει πάλι ένα παρόμοιο ζήτημα στο μέλλον, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Μεγάλη ταλαιπωρία όμως και από τις δασικές πυρκαγιές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα μας ταλαιπωρούν οι δασικές πυρκαγιές και εδώ στην Αττική και σε όλη τη χώρα. Κράστες του καλοκαιριού λοιπόν το φετινού για το πυροσβεστικό σώμα, η χθεσινή πυρκαγιά στην Περαχώρα Κορινθίας, καθώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη επιτυχία. Μίλοντας στο σταθμό μας και στις πρωινές διαδρομές, ο αντιπύριαρχος και πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Σίγκας, επισήμανε ότι η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Για να τον ακούσουμε.
15: Όντως, η χθεσινή πυρκαγιά ήταν μια δοκιμασία σε σχέση με τις αντοχές και τις δυνάμεις που διαθέτει όλος ο μηχανισμός, όχι μόνο το πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς περιορίστηκε και σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτή η πυρκαγιά. Δυνάμεις και εναέριες και πήγες πέφτουν στην περιοχή. Φαίνεται ότι και αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ενδεχομένως να προκλήθηκε στην θηρία. Ξέρετε, όλα αυτά τα μηχανήματα, τα χορτοκοπτικά,
14: ναι.
15: Μπορούν να κόβουν τα χορτάρια είτε με δίσκο, είτε με αλυσίδες, είτε με μπετονιά, είτε με κάποια άλλα πλαστικά πτερύγια. Εμείς συστήνουμε να μην χρησιμοποιούνται μεταλλικά άκρα σε όλα αυτά τα μηχανήματα τα γεωργικά, διότι κάποιες πέτρες που είναι μέσα στα χόρτα, ενδεχομένως που μπορεί να μην φαίνονται, θα προκαλέσουν σπινθερισμό.
13: Και έτσι μπορεί να έχουμε φωτιά. Θα έλεγε κάποιος, δεν μπορούμε όλο το καλοκαίρι να μην γίνουν και κάποιες εργασίες, έτσι δεν είναι?
15: Βεβαίως. Εμείς έχουμε πει από την αρχή ότι δεν θα σταματήσει καμία αγροτική παραγωγή, ούτε η οικονομία της χώρας από τα αγροτικά προϊόντα. Απλώς πρέπει και οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί σε σχέση με την διαχείριση της γης, με αυτό που έχει να κάνει με την πυρκαγιά.
14: Ρωτήσω σε σχέση με όσα ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια για ελλείψεις στο πυροσβεστικό σώμα, για τα οχήματα, το στόλο δηλαδή που ήταν γυρασμένος.
15: Φαίνεται ότι από πέρυσι το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και φέτος σταδιακά παραλαμβάνουμε οχήματα μέσω του προγράμματος υγιής. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει αποδώσει πόρους όχι μόνο στο πυροσβεστικό σώμα αλλά σε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις για την αντιμετώπιση όλων των φυσικών καταστροφών. Δηλαδή από το υγιής δεν παραλαμβάνει μέσα και υλικά μόνο το πυροσβεστικό σώμα αλλά όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται. Οχήματα έρχονται σταδιακά από πέρυσι και παραλαμβάνονται και μοιράζονται σε όλη την επικράτεια. Οι μονάδες δασοκομάντος, οι 21 που έχουν δημιουργηθεί σε όλη την Ελλάδα με 1500 πυροσβέστες επταετούς θητείας με την ειδικότητα του δασοκομάντος, οι οποίοι έχουν απορροφηθεί ο μεγαλύτερος βαθμός από την εμπειρία που έχουν οι εποχικοί πυροσβέστες με την ταυτόχρονη αναπλήρωση όλων αυτών των θέσεων.
2: Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστα Τσίγκα, να λέει ότι όλα κίνησαν ομαλά στο πρώτο αυτό crash test. Στο ίδιο μήκος και ο δήμαρχος Λουταριού Γιώργος Γκιόνης, ο οποίος επίσης μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή.
16: Πήγε δυνάμεις, ήταν όλη τη νύχτα αφού φύγανε τα εναέρια μέσα. Δόξα τω Θεώ, ήρθαν άμεσα τα εναέρια μέσα. Τρία ελικόπτερα, τρία αεροπλάνα. Πήγε πολλές δυνάμεις. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση, τον Χρήστο Δήμα, τον αρχηγό της πυροσβεστικής. Όλοι κινηθήκανε από την πρώτη στιγμή. Δεν υπήρχαν άλλες στην ευρύτερη περιοχή φωτιές και όλες οι εθελοντικές συνόμεις εδώ του Δήμου μας και της Κορινθίας γενικότερα που ήρθαν και βοηθήσαν.
14: Και με την ευκαιρία στην περιοχή τη δική σας, με την ευκαιρία, καθαρισμοί έχουν γίνει.
16: Γίνονται τώρα. Δεν μπορείς. Έχω γύρω σε 100 οικισμούς. Λουτράκι, Σίνο, Μπίση, Άγιοι Θόδωροι, Ίσμια, Καλαμάκη.
13: Έχουν προχωρήσει όμως, γιατί 15 Ιουνίου είναι, αν θυμάμαι καλά, η καταληκτική ημερομηνία για να καθαριστούν.
16: Η καταληκτική ημερομηνία, ξέρετε, το λέμε δηλαδή χρεώνουν. Με τι υπηρεσίες θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
13: Μάλιστα.
16: Με τι υπαλλήλους θα κάνω εγώ τους ελέγχους?
13: Πάντως πρέπει να τους κάνετε, γιατί είδατε.
16: Ακαθάριστο, πώς, με ποιους υπαλλήλους? Έχω 5 υπαλλήλους στο πράσινο.
14: Έστω δειγματοληπτικά δεν μπορούν να γίνουν κάποιοι έλεγχοι.
16: Δειγματοληπτικά γίνονται όλη την ώρα, κόβονται και πρόστιμα.
2: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Από το αστυνομικό και το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Κατηγορίες για τρομοκρατία επαγγέλθηκαν στον 37χρονο Παλαιστίνη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και σχεδίαζε πλήγμα εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πάμε στο Ζωή Καγκαβά, τον αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Ζωή, πού κινούνται οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι.
17: Πάνω σε βάρος του 37χρονου έχει ασκηθεί δίωξη μεταξύ άλλων για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών και πραγματοποίηση ταξιδιού με σκοπό την εκπαίδευση για τρομοκρατική δράση. Την Πέμπτη θα απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Τώρα την ίδια ώρα αντιτρομοκρατικοί και ΕΕΠ επιχειρούν να σκιαγραφίσουν το προφίλ του κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Εδώ στην Ελλάδα δούλευε σε ξενοδοχειακή μονάδα και δεν είχε απασχολήσει για κάποια παράνομη πράξη. Αντικείμενο τώρα της έρευνας είναι αν ήταν μόνος του ή αν αποτελούσε μέλος ενός δικτύου. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του χθες το βράδυ σε τηλεοπτικό σταθμό και σε ερώτηση αν είχε συνεργούς, είπε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει κάποια άτομα και πρόσθεσε ότι είναι επιχειρησιακά ζητήματα και θα βρεθούν λύσεις. Όπως είπε ο Υπουργός, ο 37χρονος ομολόγησε ότι ετοίμαζε κατόπιν εκπαίδευση στη Μαλαισία κάποια τρομοκρατική επίθεση σε ευρωπαϊκή χώρα. Το θέμα είναι τι αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιος και πώς του την ανέθεσαν και τι συνέπειες μπορεί να έχει. Να πούμε εδώ ότι ο συγκεκριμένος ήρθε στην Ελλάδα το 2023, πήρε άσυλο, στη συνέχεια πήγε στη Γερμανία, στη συνέχεια ταξίδεψε στη Μαλαισία και μετά την εκπαίδευση σε στρατόπεδο της Χαμάς επέστρεψε στη χώρα μας. Αυτό που αφορά την Ελλάδα και όλη την Ευρώπη είναι αν έχουν ή ετοιμάζονται να προωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα σε Ισραηλινούς τόκους.
2: Ζωή Καγκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
18: Ομολόγησε ότι προπαρασκεύαζε κατόπιν εκπαίδευσης που έκανε σε κάποια χώρα της Ασίας, στη Μαλαισία, προπαρασκεύαζε, ετοίμαζε κάποια τρομοκρατική ενέργεια σε ευρωπαϊκή χώρα, έτσι λέει. Και αυτό στη συνέχεια θα αξιολογηθεί από τον εισαγγελέα και από τον ανακριτή. Υπάρχει όμως και ένα άλλο πολύ σημαντικό για μας κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει τι ακριβώς αποστολή είχε αυτός ο άνθρωπος, ποιοι του την ανέθεσαν την αποστολή, πώς του την ανέθεσαν και τελικώς τι συνέπειες μπορεί να έχει μια τέτοια αποστολή. Αυτό το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή άμεσα και εμάς και την Κύπρο αλλά και ολόκληρη την Ευρώπη είναι αν έχουν απλωθεί ή ετοιμάζονται να απλωθούν δίκτυα τα οποία θα κάνουν τρομοκρατικά χτυπήματα. Και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι εφιαλτικό. Η Χαμάς δεν έχει κάνει ποτέ καμιά ενέργεια σε καμιά χώρα, όχι της Ευρώπης, ούτε στον κόσμο, και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο.
2: Λοιπόν, πάμε και στην Κύπρο και στον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι στη Λευκοσία, και θα μας πει, Κωστή, για τους δύο συλληφθέντες. Τα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε τέσσερις συλλήψεις.
2: Α, τέσσερις συνολικά, μάλιστα.
19: Οι δύο οι νεαροί, ναι, συλληφθέντες. Ήταν ηλικίες 32 και 37 ετών, ήταν αυτοί που μιλούσαν με τον Παλαιστίνιο στην Αθήνα, στην Κρήτη, και βεβαίως οι άλλοι δύο φαίνεται ότι είχαν ρόλο υποστήριξης. Το ενισχυτικό είναι ότι οι άλλοι δύο, 52 και 58 ετών, ήταν στην Κύπρο από τη δεκαετία του 1980, ήταν Κύπροι υπήκοοι. Και φαίνεται ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στην Κύπρο. Η εκτίμηση των αρχών είναι ότι υπάρχει εδώ πυρήνας, ότι ουσιαστικά εδώ ήταν το πρόβλημα και ότι μέσω βεβαίως του συλληφθέντων στην Κρήτη ανακάλυψαν περισσότερα στοιχεία για αυτούς που είχαν ήδη συλληφθεί εδώ στην Κύπρο. Αυτή είναι η ανησυχία των αρχών και ακριβώς τώρα αυτό προσπαθούν να ανακαλύψουν για να δουν τι θα γίνει. Και επίσης οι δύο, οι βασικοί, τέλος πάντων αυτοί που μιλούσαν και με τον υποπροσυγκρίτη, έχουν παραπεμφθεί, μάλλον βρίσκονται στο δικαστήριο με έτοιμα παραπομπής σε κακουργιοδικείο, γιατί φαίνεται ότι είναι πολύ πολύ σοβαρή αυτή η υπόθεση. Πολύ σοβαρότερη από ό,τι αρχικά είχαμε καταλάβει.
2: Και την παρακολουθούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2:46 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτό, καθώς μια νέα εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τις επόμενες ημέρες, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Την Πινελόπη Μητρούλια θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς λειτουργεί και πού αποσκοπεί αυτή η νέα εφαρμογή. Πινελόπη.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους. Όχι πάρα πολλούς από εμάς, αλλά όλους. Και μέσω της εφαρμογής. Ναι. Πόσο κάνει, έτσι θα ονομάζεται η εφαρμογή και θα μπορούν οι πολίτες να την κατεβάζουν στα κινητά τους τηλέφωνα. Θα μπορούν λοιπόν μέσω αυτής της εφαρμογής, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές της αγοράς. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ και θέλει να αγοράσει ένα ρύζι ειδικού τύπου, θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η τιμή του προϊόντος αυτού είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται φθηνότερα σε ένα άλλο κατάστημα, έτσι ώστε να κάνει τις επιλογές του. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων και τον περιορισμό των φαινομένων εσχροκέρδειας. Μάλιστα, σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μίλησε για την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία και, όπως είπε, παράλληλα με την προσπάθεια για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά, η κυβέρνηση βρίσκεται και το Υπουργείο Ανάπτυξης βρίσκεται σε επικοινωνία με τους φορείς της αγοράς, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμά τους στο κέρδος, αλλά παραλλήλως να μειώσουν τις τιμές για τους καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα είναι δεδομένο ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ειδικά και μετά τον πόλεμο του κόλπου και τις αυξήσεις των τιμών στα υγρά καύσιμα που έχουν επιβαρύνει και όλα τα προϊόντα.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε την εφαρμογή αυτή τη νέα, πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Μεγάλος πονοκέφαλος, είναι αλήθεια, η ακρίβεια για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τους καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια. Η αύξηση του κόστου ζωής στη χώρα μας επηρεάζει την καθημερινότητα των καταναλωτών, επηρεάζει την καθημερινότητα όλων μας. Και τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα μετά τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή. Τώρα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων, ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και εξήγησε στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο γιατί κοστίζει τόσο ακριβά η φέτα.
21: Η φέτα όμως παραμένει ένα προϊόν το οποίο κρατάται όσο γίνεται χαμηλά, με τα 1000 προβλήματα που έχει αντιμετωπίσει ο κλάδος τελευταία, και προφανέστατα την πρόκληση που έχουμε από τις εξαγωγές, όπως σας είπα. Παράγουμε 140.000 τόνους, εκ των οποίων τους 105 τους εξάγουμε. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πριν από 10 χρόνια εξάγαμε 30.000.
22: Άρα ένας από τους λόγους της αύξησης είναι αυτός, έτσι, δηλαδή ότι είναι λιγότερο το προϊόν.
21: Το προϊόν είναι λιγότερο στην ελληνική αγορά, διότι έχει διοχετευτεί αρκετό στο εξωτερικό.
2: Λοιπόν, μεγάλο θέμα έχει προκύψει και με τις τιμές στα παγωτά σε πολλές περιοχές της χώρας. Για αυτό το ζήτημα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ο κύριος Γιάννης Γλυκός, είναι ο πρόεδρος των επαγγελματοβιοτεχνών Σαχαροπλαστών Ελλάδος, ο οποίος είπε ότι όποιος πουλάει 3 ευρώ την μπάλα παγωτού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εσχροκερδεί.
23: Είναι πολύ ακριβό. Όποιος έχει τέτοια τιμή είναι πάρα πολύ ακριβό.
2: 3 ευρώ η μπάλα είναι.
23: Εδώ στην Αθήνα δηλαδή και επαρχία από 2 ευρώ ξεκινάνε.
2: Ξεκινάνε.
13: Λέει ότι όποιος έχει τέτοιες τιμές, ο κ. Γλύκος,
2: είναι ακριβή.
13: Είναι πολύ ακριβή.
2: Είναι πολύ ακριβή.
13: Μιλάνε ακριβά.
2: Ναι.
23: Να μην πω είναι κλέφτης. Ότι είναι εσχροκέρδεια.
2: Το κόστος πόσο έχει ανέβει, ας πούμε, στην πρώτη ύλη για το παγωτό.
23: Εντάξει, φέτος θα πούμε αλήθεια, είπαμε. Δεν έχει ανέβει καθόλου.
2: Καθόλου.
23: Ό,τι είναι. Αν έχει ανέβει τώρα η μπαλέτα να έρθει από την Ιταλία 100 ευρώ να πάει 150, δεν είναι κανένα κόστος τρελό.
2: Ναι.
23: Για να... Από εκεί και πέρα η αύξηση έχει γίνει μεγάλη από πέρυσι.
2: Βέβαια, βαρόμετρο για όλα αυτά, για την ακρίβεια, για την καθημερινότητά μας, είναι, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, οι τιμές των καυσίμων. Για αυτές τις τιμές των καυσίμων, λοιπόν, πού γίνονται πλέον στην ελληνική αγορά, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, Γιώργος Τζαμπασλής. Για να ακούσουμε τι είπε στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
24: Τώρα το βαρέλι έχει μια πτωτική τάση σήμερα και χθες. Πτωτική, μικρή, όταν λέω ελάχιστη, έτσι, για πολύ μικρή τιμή μιλάμε. Μιλάμε για. Είναι 0,92 η βενζίνη και το πετρέλαιο έχει μια ανωδική το συν 3 ευρώ τόνος, για τον τόνο μιλάμε πάντα, στο κυβικό μέτρο το πετρέλαιο. Από εκεί και μετά είχαμε μια πτωτική τάση την προηγούμενη εβδομάδα στο πετρέλαιο, φτάσαμε να πουλάμε εδώ στην περιοχή μας ένα 1,65 πετρέλαιο η βενζίνη κάτω από 2 ευρώ. Βέβαια η περιοχή δικιά μας είναι μια περιοχή η οποία είναι δύσκολη στο θέμα της κατανάλωσης, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις που κάνουν κάτι και τις περιοχές μας, είναι μικρός νομός. Δεν είναι όπως στην Αθήνα, εσείς για να πάτε στους διάφορους μπορεί να κάνετε και 20 χιλιόμετρα το πρωί και 20 το απόγευμα. Χωρίς γιατί θέλετε για τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εδώ δεν υπάρχουν, γιατί είναι μικρές οι αποστάσεις.
2: Από το οικονομικό μέτωπο και η επόμενη είδηση στα συμβούλια Eurogroup και Ecofin την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μήνα αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης.
0: Υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες. Το ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
2: Τώρα, εντωμεταξύ, νέο ποινολόγιο για φοροδιαφυγή με λουκέτα έως 24 μήνες για πειραγμένες ταμιακές μηχανές καθιερώνει η ΑΔΕ, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο για πρώτη φορά και τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτο, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο, θα έλεγα, των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ηλεκτρικό μηχανισμό ο διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής. Το νέο πλαίσιο κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά και από την αξία τους. Όπως ορίζει η απόφαση ανεξάρτητης αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η ίδια λογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα, στα My Data της ανεξάρτητης αρχής. Η απόφαση προβλέπει συγκεκριμένα γρήγορη αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό έτος, 10 μέρες σε νέα υποτροπή εντός 2 φορολογικών ετών και φτάνει τους 24 μήνες όταν πρόκειται για εταιρείες λογισμικού.
2: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πολύ δυσάρεστη επόμενη είδηση, οικογενειακή τραγωδία στο Λόγκο Γυαλίας, όπου μητέρα και γιος εντοπίστηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη μετά στο σπίτι τους. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία, τι ακριβώς συνέβη στο Λόγκο Γυαλίας?
4: Γύρω στις 11 η ώρα το πρωί, ο ένικος του διαμερίσματος με τον οποίο διέμενε μαζί η 54χρονη γυναίκα, 65χρονος Ιταλός υπήκος, πήγε και ειδοποίησε στη γειτονιά ότι βρήκε τη σύντροφο του, την 56χρονη γυναίκα, μαζί με τον 27χρονο γιο της, νεκρούς σε μια λίμνη αίματος. Από τότε ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει αποκλειστεί το σημείο, Γρηγόρη, βρίσκομαι εδώ. Σε μια λίμνη αίματος και η μητέρα και ο γιος της. Να πούμε ότι φαίνεται, γιατί πριν από λίγο έφυγε ο ιατροδικαστής από το σημείο, ότι έχει χτυπηθεί αρχικά με αεροβόλο όπλο στο κεφάλι ο γιος και στη συνέχεια με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι, το οποίο έχει και βρεθεί στην αυλή του σπιτιού, και η μητέρα με πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι. Για μια ήσυχη οικογένεια, για ένα ήσυχο περιβάλλον κάνουν λόγο οι γείτονες. Ο γιος είχε έρθει τις τελευταίες ημέρες από τη Γερμανία, όπου έκανε το μεταπτυχιακό του. Βασικός ύποπτος είναι ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας αυτής, αρνείται κάθε κατηγορία, λέει ότι βρήκε και τους δύο νεκρούς ο ίδιος μόλις ξύπνησε. Μια τραγωδία πραγματικά.
2: Δεν υπάρχουν λόγια, Αθανασία, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι έγινε στη Νέα Υόρκη και με τις αποδοκιμασίες κατά του Ντόναλντ Τραμπ στον αγώνα μπάσκετ και τους τελικούς του πρωταθλήματος NBA, Έλενα.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος που παρακολούθησε έναν αγώνα από τη σειρά των τελικών του NBA, συγκεκριμένα τον τρίτο στη σειρά αγώνα των τελικών ανάμεσα στους New York Knicks και στους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, προσκεκλημένος του πρόεδρου των New York Knicks. Όταν εμφανίστηκε το πρόσωπο του Αμερικανού πρόεδρου στις οθόνες του γηπέδου, υπήρξαν αποδοκιμασίες, υπήρξαν όμως και επιθυμίες, και σε αυτό επικεντρώθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος μετά και δήλωσε ότι ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ωστόσο, πολλοί φίλαθλοι των Knicks παραπονέθηκαν ότι άρχισαν πάρα πολύ να μπουν στο γήπεδο λόγω των τεράστιων μέτρων ασφαλείας, όπως καταλαβαίνουμε, και επίσης ακυρώθηκαν διάφορες εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί πριν από την έναρξη του αγώνα. Για την ιστορία να πούμε ότι οι Knicks έχασαν από τους Spurs και η σειρά των αγώνων τώρα είναι στο 3-1.
2: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη,

0: τους ημιτελικούς και προημιτελικούς. Κατά τα άλλα, θα έχει μονά και διπλά παιχνίδια. Γενικότερα, τώρα είναι στην περίοδο των τεστ event, τα τελικά. Δηλαδή, περισσότερο στην ασφάλεια. Υπήρχε κάποια μικρό προβλήματα στο Μεξικό, έχουν λυθεί. Δηλαδή, πώς θα μπαίνουν η είσοδος των θεατών με το εισιτήριο στο γήπεδο, έγινε κάποια τεστ. Υπήρχαν προβλήματα και αλήθηκαν, οπότε νομίζω θα πάνε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο όλα καλά και ελπίζουμε και αγωνιστικά να δούμε εδώ, να δούμε ο καιρός να είναι καλός, γιατί η Αμερική είναι πάρα πολύ αυστηρή. Όταν υπάρχει, ας πούμε, υπάρχουν κεραυνοί σε απόσταση 10 χιλιόμετρων, μπορεί να αναβληθεί παιχνίδι. Και πέρσι, στο αντίστοιχο ο Μουντιάλ των συλλόγων, υπήρχαν αβόλες αγώνων, οπότε να δούμε και φέτος αν θα υπάρχει κάτι ανάλογο ή όχι. Κατά τα άλλα, πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα χτες.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.

0: στροφή στην ενημέρωση.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.
2: Ολοένα και μεγαλώνει ο πονοκεφαλός στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και ειδικότερα στην υπηρεσία καθαριότητας για τον γυρασμένο στόλο οχημάτων, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 20ετία, με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε όλο το νησί καθημερινά να πραγματοποιείται με τεμποδίων. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε ξενοδοχείο της Σύρου. Μία γυναίκα 47 ετών, εργαζόμενη σε τουριστική μονάδα, έπεσε σε φρεάτιο πισίνας και τραυματίστηκε. Ένα άκρος απαραίτητο έργο για το κτίριο του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης με πόρους ύψους 92.000 ευρώ προωθείται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια της σημερινής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ώστε να βγει εντός των ημερών στον αέρα ο σχετικός διαγωνισμός για επισκευή, υγρομόνωση και στεγάνωση της στέγης του μουσείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βελτίωσης του επιβατικού σταθμού Ερμούπολης από το λιμενικό ταμείο Σύρου, ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά αλλά και αισθητικά ο χώρος για να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι επισκέπτες που αναμένουν τα πλοία της ακτοπλοείας. Ο συμπολίτης μας, γιατρός Συριανός ακτινοδιαγνώστης Σέργιος Απέργης, εκλέχτηκε στο νέο ενιαμελές διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Νότιο Λίβανο, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στη σειρά, επικρατώντας το Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μία ακόμη νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο μάτς των δύο αιωνίων αντιπάλων να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Μίικα Χαπανιέμι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Χαπανιέμι αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και χάρη στα εκπληκτικά αθλητικά του προσόντα, το πολύ καλό σέρβις και τη δυναμική του στο μπλοκ έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φινλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα καλό κλίμα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών σωματείων από τα περισσότερα νησιά του νομού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην οποία για πρώτη φορά έδωσε το παρόν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Γενικά άστατος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 φορ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου.

0: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά. Yellow is the color of my true love's here
2: in the morning. Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8.
3: Σκιαδαρέσες, θάλασσα.
4: Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας.

μια σκιζό. Γαμάρε αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού μα επιμένω φωτίζω. Υπάρχει εσύ δεν μ' αγγίζει ο φόβος. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Φωτιά έχω ανάψει και έχω αράξει. Εκεί που κανείς δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: ραδιόφωνο.
1: Οι νέες κυκλοφορίες της ελληνικής δισκογραφίας τώρα στον Αιγαίο Live 95,8. Χριστίνα Σαμαρά, από μεσήμερο.

τέχνες που δεν μπαίνουν σε μουσεία. Σε μια εποχή που έχει για τίτλο υποκρισία, είναι μια έκθεση που στείνει απελπισία και την εκθέτει στην πλατεία η πολιτεία.

τέχνης με την έκφραση της φρίκης. Και αναρωτιέμαι καθώς τα παρατηρώ. Λες να είναι αυτή, λες να είσαι εσύ, λες να είμαι εγώ. Ποιος άραγε στα αλήθεια να είναι ο γλύπτης?

ήταν ο Γιάννης Διονυσίου. Λασκαρίνα Τζίτζι, το κόκκινο θυμίζει πληγές.

νιώθω μόνη. Εκεί που πατάω έχουν ρίξει τη σκιά τους οι φόβοι. Με τρομάζει αυτός ο κόσμος, μα δεν θα τρέξω. Με γιατρεύει ο χρόνος. Μένω έκπληκτη

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ολοένα και μεγαλώνει ο πονοκεφαλός στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και ειδικότερα στην υπηρεσία καθαριότητας για τον γυρασμένο στόλο οχημάτων, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 20ετία, με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε όλο το νησί καθημερινά να πραγματοποιείται με τεμπόδιον. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε ξενοδοχείο της Σύρου. Μία γυναίκα 47 ετών, εργαζόμενη σε τουριστική μονάδα, έπεσε σε φρεάτιο πισίνας και τραυματίστηκε. Ένα άκρος απαραίτητο έργο για το κτίριο του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης με πόρους ύψους 92.000 ευρώ προωθείται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια της σημερινής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ώστε να βγει εντός των ημερών στον αέρα ο σχετικός διαγωνισμός για επισκευή, υγρομόνωση και στεγάνωση της στέγης του μουσείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βελτίωσης του επιβατικού σταθμού Ερμούπολης από το λιμενικό ταμείο Σύρου, ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά αλλά και αισθητικά ο χώρος για να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι επισκέπτες που αναμένουν τα πλοία της ακτοπλοείας. Ο συμπολίτης μας, γιατρός Συριανός ακτινοδιαγνώστης Σέργιος Απέργης, εκλέχθηκε στο νέο ενιαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Νότιο Λίβανο, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στη σειρά, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μία ακόμη νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο μάτς των δύο αιωνίων αντιπάλων να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Μίικα Χαπανιέμι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Χαπανιέμι αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και χάρη στα εκπληκτικά αθλητικά του προσόντα, το πολύ καλό σέρβις και τη δυναμική του στο μπλοκ έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φιλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα καλό κλίμα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών σωματείων από τα περισσότερα νησιά του νομού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην οποία για πρώτη φορά έδωσε το παρόν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Γενικά άστατος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 φορ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Πού αλλού να είμαστε, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα. Δυνατά, δυναμικά, όπως πάμε πάντα. Εδώ η δεκαετία του 70 είναι εδώ και θα μείνει. Ήρθε για να μείνει για πολύ καιρό ακόμη, από ό,τι καταλαβαίνω. Βρισκόμαστε στο Σωτήριο Νέτος 1973-1974. Τα βινήλια είναι πολλά. Είναι πολλά και πολύ άριθμα. Και μας κλείνουν το μάτι. Γι' αυτό ετοιμαστείτε. Ο Dinos Classical έχει ήδη πάρει τη θέση του πίσω από την κονσόλα του ήχου, ενώ πίσω από τα παράθυρα του διαδικτύου, τα οποία και έχει ανοίξει, είναι ο Φέδων Πιπέρης. Ένα μικρόφωνο στο χέρι, κυκλοφορεί ο Γιάννης Ξαγοράρης. Και το πρώτο βινήλιο έχει πέσει στο πλατό και δεν είναι άλλο από Andy Hendrix, κυρίες και κύριοι. Φύγαμε. Τα τεχνικά προβλήματα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Andy Hendrix λοιπόν, δεν το βάζουμε κάτω. Boogie Down, 1973. Κάτω από το label της Motown, ο Andy Hendrix μαζί με τον Leonard Caston Jr., την Anita Pori και τον Frank Wilson είπαν να κάνουν το θαύμα. Είναι η ίδια ομάδα που είχε συνθέσει το Keep on Trucking, αν θυμάστε, του Hendrix. Πρώτη μεγάλη επιτυχία του καλλιτέχνη. Συνεχίζω λοιπόν τώρα το 1973 με το Boogie Down. Η επιτυχία είναι δεδομένη. Ένα φοβερό up-tempo disco κομμάτι. Το οποίο έπαιξε πάρα πολύ στα clubs της εποχής εκείνης. Και όχι άδικα.

0: only thing which relaxes my soul is good music.
1: Can you give me some? You got
2: it. Αυτό ήταν το Boogie Down λοιπόν από τους, από τον Eddie Hendrix και έρχονται οι Kool & The Gang.

1974 για το συγκρότημα R&B που ακούει στο όνομα Cool and the Gang. Είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, στο Wild and Peaceful. Βγήκε στα τέλη του 1973. Robert Cool Bell, Ronald Bell, George Brown, Robert Mickens ή αλλιώς Spike και Clay Charles Smith. Μια φοβερή ομάδα είναι αυτή η συγγραφική ομάδα για το υπέροχο Hollywood Swinging. Ιούνιος του 1974 πιάνει την κορυφή.

εκτός τόπου και χρόνου, και αυτό είναι το Hollywood Swinging των Kool & The Gang. Και αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, το 2015, για να καταλάβετε, 30 χρόνια μετά, ο Nile Rodgers τον Chic παραδέχτηκε με το κομμάτι Good Times του 1979, τον Chic, ήταν εμπνευσμένο από το Hollywood Swinging. Μιας και λίγοι το ξέρετε, ο Robert Mickens, ένας από την συγγραφική ομάδα, ο Spike δηλαδή, ήταν ξάδελφος του Nile Rodgers. Είπαμε, δεν υπάρχει παρθενογέννηση. Αυτή ήταν η Kool & The Gang του 1974. Έχουμε ακούσει πολλές φορές το Good Times. Πάμε για τη συνέχεια. It's a new entry on your favorite radio program. It's a hit. Πάμε με ένα άλλο hit λοιπόν, ένα new entry που έρχεται αμέσως τώρα από το τέταρτο άλμπουμ της Olivia Newton-John. If you love me, let me know. Ένα άλμπουμ του 1974, Μάιος του 1974 για την ακρίβεια. Θυμόμαστε τα κομμάτια, από τα φοβερά κομμάτια από τα προηγούμενα άλμπουμ της, το Olivia, ένα φοβερό άλμπουμ το 72, αλλά και το Music Makes Me Cry του 73. Τώρα έρχεται το Long Live Love το 74, φοβερό άλμπουμ

εδώ έχουμε το γνωστό ντουέτο, το αμερικανικό pop duo, τους Carpenters. Και ένα κομμάτι που έγραψαν και συνέθεσαν ο Ρίτσαρντ Κάρπεντερ και ο Τζον Μπέτις. Είναι το Top of the World.

πρέπει να πούμε ότι υπάρχει και μια φοβερή διασκευή την ίδια χρονιά, το 73, από την Lynn Anderson για το 18ο. Ναι, για το 18ο στούντιο άλμπουμ της καλλιτέχνητος της Lynn Anderson, έβαλε μια διασκευή από το κομμάτι αυτό, Top of the World, η οποία και το απογείωσε.

0: be right back after this word, word, word, word.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και βεβαίως εκτός τόπου και χρόνου και πάμε με Gladys Knight and the Pips. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τον Jim Weatherly. Πρώτο ηχογραφήθηκε το 1973 από τον Danny Thomas.

έχουμε όμως διασκευές για το κομμάτι αυτό, οι οποίες απογείωσαν το κομμάτι με το Best Thing That Ever Happened To Me, το ομορφότερο πράγμα που μου έχει συμβεί. Έρχεται ο Ray Price το 1973, τον Οκτώβρη του 1973, το κομμάτι φτάνει μέχρι το νούμερο 1. Ακολουθούν οι Gladys Knight and the Pips το 1974, αυτή την εκτέλεση.

Ό,τι ομορφότερο μου έχει συμβεί λοιπόν. Και η άλλη μια διασκευή αξιοσημείωτη είναι του James Cleveland, μια gospel διασκευή στο κομμάτι αυτό, ένα χρόνο μετά, το 1975, ο εδεσιμότατος James Cleveland, οι φωνές του Charles Ford. Γράφησαν αυτό το υπέροχο κομμάτι με τον τίτλο Jesus is the best thing that

0: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Roberta Flack.

σύνθεση του Eugene McDaniels. Feel like making love. Κομμάτι που έχει υποστεί πολλές διασκευές, αξιοσημείωτες, χαρακτηριστικές, λέμε για ονόματα 38, όπως είναι Gladys Knight and the Pips, ο Lou Rawls, ο Chris Isaac, ο Isaac Hayes, ο George Benson για παράδειγμα, Shirley Bassey. Feel like making love. I feel like making love to you. Ακαθαρά ερωτικό κομμάτι.

πολύ ρομαντικό και η στίχη είναι πολύ ρομαντική. Λέει μέσα για παράδειγμα «Watching winter turn to spring» και αναφέρει και κάπου αλλού «Holding hands by candlelight». Κάτω από τη φλόγα των κεριών κρατάμε τα χέρια. Συνεχίσω γιατί τα λογοκριθούμε. Απλά βάλτε τη φαντασία σας να δουλέψει.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majestic.
0: Email.com. DJ in the mix.
2: Λοιπόν, και αυτός είναι ο Billy Preston. Μαζί με τον Bruce Fisher έκαναν θαύματα. Το 1974 στο άλμπουμ The Kids and Me. Το άλμπουμ του Billy Preston, Οκτώβρης του 1974. Nothing from nothing.
3: You gotta have something if you wanna be with me.
2: Πρώτη του εμφάνιση στο Saturday Night Live.
3: I'm not trying to be your hero, 'cause that zero is too cold for me.
2: Και πολύ αργότερα θα ακούσουμε το κομμάτι στην ταινία Be Kind Rewind του 2008.

0: Nothing from Nothing. Αυτός είναι ο Billy Preston και αυτή είναι η εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα σταθμό όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη είμαστε εδώ.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.

μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής, συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά. Εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα, εδώ είμαστε. Βεβαίως και παίζουμε κομμάτια φοβερά, όπως αυτό. The Joker, Steve Miller Band. Το 1973, από το 8ο άλμπουμ της μπάντας. Τον Οκτώβριο λοιπόν του 1973 βγαίνει το άλμπουμ The Joker. Από εκεί διαλέξαμε το ομώνυμο κομμάτι. Ο Joker, γελοτοποιός, καλαμπουρτζής, κλόουν.

πρώτη ηχογράφηση για το κομμάτι αυτό έγινε το 1973 από τον Ronnie Dyson. Ένα κομμάτι που έγραψαν από κοινού ο Ρόμπι Έλι, ο Τζον Φρίμαν και ο Βίνι Μπάρετ. Έγινε όμως πολύ γνωστό στην εκτέλεση που το ακούμε από τους Main Ingredients. Ένα χρόνο αργότερα. Και έγινε και χρυσός ο δίσκος. Τότε για να γίνει ένα άλμπουμ χρυσό δεν ήταν απλό πράγμα. Τώρα ακούμε να γίνεται διπλά πλατινένιο, δηλαδή πόση πλατίνα χωράει αυτό το άλμπουμ.

μεγάλη επιτυχία έγινε από τους Casey and the Sunshine Band, το κομμάτι αυτό. Όμως αυτός που πρώτο τραγούδησε και πρώτο ηχογράφησε το κομμάτι αυτό ήταν ο George McRae. Η πρώτη εκτέλεση ακούμε τώρα, Rock Your Baby. Μια σύνθεση των Harry Wayne Casey και Richard Finch.

κομμάτι αυτό, να πούμε, πήρε έμπνευση και ο John Lennon όταν έγραψε το Whatever Gets You Through the Night το 1975. Το ομολόγησε και ο ίδιος. Τι δε θα έδινε, είχε πει σε συνέντευξή του, να είχα γράψει εγώ το Rock Your Baby. Από το κομμάτι αυτό επίσης είχαν επιρροές ο Μπένι Άντερσον και ο Μπιόρν Ουρδέους, τον ABBA, για το κομμάτι τους του 1976, Dancing Queen. Το κομμάτι των ABBA. Βλέπετε λοιπόν τις επιρροές του Rock Your Baby του George McRae. Κομμάτι που έδωσε τροφή για σκέψη σε πολλούς καλλιτέχνες, οι οποίοι το εκμεταλλεύτηκαν δε όντως.

0: compete against it when you can have it now.
1: Supersize! Return to splendor with Rock and Roll Inferno!
2: Είναι ηθοποιός, είναι τραγουδίστρια, τα κάνει όλα και συμφέρει. Μιλάμε για τη Cher. Μια σύνθεση του John Darryl. John Robert Darryl έγραψε το κομμάτι το 1973. Ηχογραφήθηκε για το 11ο άλμπουμ της Cher, το Dark Lady, το 1974. Είναι το ομώνυμο κομμάτι που βρίσκεται στο Dark Lady του 1974.

γραμμένο από τον κιμπορντίστα των Ventures, τον Johnny Darrell. Μιλάει για μια γύφτισσα, μια τσιγκάνα. Να σε πω τη ρίζα σου, να σου πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Από τη Νέα Ορλεάνη. Η ιστορία λοιπόν έχει ως εξής.

Θα συνεχίσουμε στην ίδια χρονιά, στο 1974 δηλαδή, και θα συναντήσουμε τον William Devon. Be thankful for what you've got. Είσαι χαρούμενος για αυτά που έχεις, γιατί κάποιοι άλλοι δεν τα έχουν. Αυτό το συμπλήρωσα εγώ. 1 εκατομμύριο αντίτυπα το 1974 για τον William Devon στο κομμάτι αυτό. You may not have a car at all. Diamond in the back, sun rooftop, digging in the scene with a gangster team. Devon είναι αυτός ο οποίος είχε γράψει το A Cadillac Don't Come Easy.

1973 και ένα φοβερό κομμάτι από το Inner Visions, το άλμπουμ του Stevie Wonder. Είναι το Living in the City.

φτωχό αγόρι που γεννήθηκε μια έγχρωμη οικογένεια στο Μίσισιπί. Γνώρισε τη φτώχεια από κοντά.

Χόλις, στην υπέροχη κομματάρα The Air That I Breathe, ο αέρας που αναπνέω. Έχει ηχογραφηθεί από τον Hammond, από τον Albert Hammond, στο πρώτο του άλμπουμ It Never Rains in Southern California το 1972, και αργότερα από τον Phil Everly το 1973. Έρχονται τώρα οι Hollies το 1974 και κάνουν το σουξέ, τη μεγάλη επιτυχία, με το κομμάτι αυτό The Air That I Breathe. Και πολύ αργότερα θα γνωρίσουμε τους Creep, το κομμάτι Creep, τον Radiohead. Περιλαμβάνει τη μελωδία του The Air That I Breathe, το κομμάτι τους του 1992, Creep. Για ψάξτε το.

αυτό που χρειάζομαι είναι ο αέρας να αναπνέω και να σ' αγαπώ. Αυτή είναι η Hollies του 1974. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μουσική, με αυτές τις μελωδίες, τότε αυτή είναι η εκπομπή σας. Και φροντίστε να μην τη χάνετε. Φροντίστε να είστε εδώ αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα.

0: από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Είμαστε λοιπόν και πάμε Eurovision. Πάμε Eurovision του 1974. Αυτή η Eurovision ήταν στο Brighton της Αγγλίας. 19η Eurovision. Τους Πουά goes to ABBA. Πάνε στη Σουηδία λοιπόν οι 12 βαθμοί. Οι ABBA κερδίζουν την Eurovision με το κομμάτι αυτό. Είναι το Waterloo.

0: Μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά. Μην
1: μιλήσει.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
0: Σε ακούσω να μιλήσει κάκι.
1: Μια ανοίχτο στόμα. Μια ανοίχτο τυχόν.
0: Ανοίχτο στόμα. Σε φαγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά. Μην ακούσω. Σε φαγα.
2: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
3: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά της.
5: Εδώ έχουμε τους Three Dog Night αυτή την ώρα. Μια διασκευή. Το Show Must Go On. Που καταρχάς το είχαμε γνωρίσει με τον Leo Sayer. Ο Leo Sayer μάλιστα έλεγε τους στίχους I won't let the show go on. Ενώ εδώ οι Three Dog Night το άλλαξαν σε I must let the show go.

θα μιλήσουμε για άλλη μια διασκευή που υπάρχει, μια πολύ καλή διασκευή, τους Pasadena Roof Orchestra. Το 1977. Αξίζει να την ακούσετε. Ασυνήθιστη διασκευή.

0: Now that's what's happening.
1: Hear you scream.
2: Music is free, but if you drink, pay cash.
3: Πάμε δυνατά λοιπόν και έχουμε εδώ μια φοβερή εκτέλεση, ένα κομμάτι τρομερό που έχει αφήσει ιστορία από το πρώτο, από το ντεμπούτο άλμπουμ των Hughes Corporation. Και το άλμπουμ Freedom for the Stallion. Και είναι το Rock the Boat. Υπογραφή του Wally Holmes. Ever since our voyage of love began. Για ένα κομμάτι φοβερό. Που σίγουρα το ξέρετε, το έχετε χορέψει, το έχετε σίγουρα τραγουδήσει. Ένα από τα ομορφότερα disco κομμάτια.

θρυλική μάχη μεταξύ της αστυνομίας του Σικάγκο και μελών του της συμμορίας του Αλ Καπόνε. On the east side of Chicago, back in the USA, back in the back. Και αυτά τα πράγματα, σε αυτές τις υποθέσεις βασίζεται το κομμάτι αυτό. Paper Lace είναι το συγκρότημα. Μας έρχεται από τη Βρετανία. When the town of Chicago died. Και ένα φοβερό κομμάτι με τίτλο The Night Chicago Died. Τη νύχτα που πέθανε το Σικάγκο.

Ένα κομμάτι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Θα πούμε για την ιστορία ότι ο Αλ Καπόνε συνελήφθη το 1932 για φορολογικές ατασταλίες.

ένα κλασικό ragtime κομμάτι του 1902 από τον John Scott Joplin. Αυτό το κομμάτι διάλεξε να διασκευάσει ο Marvin Hamlisch. The Entertainer.

0: 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Πάμε δυνατά λοιπόν και έχουμε ένα πολύ μεγάλο, πολύ επιτυχημένο άλμπουμ, αυτό της Gladys Knight and the Pips του 1974 με τίτλο Imagination. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ, I've Got to Use My Imagination, είναι το κομμάτι.

υπάρχει και ένα φοβερό act σε μια τηλεοπτική σειρά, το A Different World, με το κομμάτι αυτό της Gladys Knight, η οποία και έκανε εμφάνιση σε αυτή τη σειρά, σε αυτό το show. Υπάρχουν και πολλές διασκευές πάνω στο κομμάτι αυτό, I've Got to Use My Imagination από τον John Osborne, τον Joe Cocker βεβαίως, τον Ian Moss, τον Bobby Bland. Αλλά εμείς ακούμε το original από τους Gladys Knight and the P.

0: listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Όλο πάνω σου. Το αφήνω όλο επάνω σου. Αυτό είναι ο τίτλος του άλμπουμ που έχουμε στα χέρια μας, το άλμπουμ, το πρώτο άλμπουμ του Ντόνι Όσμοντ και της Μαρί Όσμοντ. 1974. I'm leaving it all up to you. Και διαλέξαμε να παίξουμε το ομώνυμο κομμάτι, το πρώτο κομμάτι του δίσκου, που θεωρήσαμε ότι ίσως είναι

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Είναι ο Αμερικανός μουσικός Johnny Bristol. Το πρώτο του άλμπουμ. Μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι αυτό. Hang on in there, baby. 1974.

0: όλες οι μεγάλες επιτυχίες περνάνε μέσα από την εκπομπή μας. Όλες οι παλιές δεκαετίες περνάνε μέσα από εδώ. Όλες οι μελωδίες, οι ξεχασμένες, ίσως ξαναζωντανεύουν μέσα από την εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου. Ναι, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Ελάτε μαζί μας κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου. Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε μπει ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Καταλαβαίνετε ότι ο χρόνος περνάει απίστευτα γρήγορα, όταν περνάς καλά βέβαια. Και αυτή είναι η στήλη Dan. Εκτός τοπικού χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα 1974 με το άλμπουμ Pretzel Logic, το τρίτο τους άλμπουμ, τρίτο άλμπουμ για το στήλη Dan 1974, και το κομμάτι που διαλέξαμε είναι το Ricky Don't Lose That Number. Για κάποιο λόγο λοιπόν που θα ακούσουμε σε λίγο, ο Ricky δεν πρέπει να χάσει αυτό το νούμερο.

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it nonstop. Nonstop. Nonstop. With the hottest DJ.
1: Πάμε με ένα κομμάτι τώρα που πρωτοειχογραφήθηκε, γράφτηκε και πρωτοειχογραφήθηκε το 1963 από την Inez και τον Charlie Fox. Το κομμάτι βασίστηκε σε ένα lullaby, σε ένα ανανούρισμα. Είναι το Mockingbird.

το Hush Little Baby. Αυτό είναι το Lullaby στο οποίο βασίστηκε. Εδώ υπάρχει όμως και μια διασκευή του 1973 από την Carly Simon και τον James Taylor. Το ζεύγος αποφάσισε να ντουέτο πλέον επίσημα να ηχογραφήσει τον το φθινόπωρο του 1973 το Mockingbird, το οποίο θα συμπεριληφθεί στο άλμπουμ Hot Cakes του 1974, το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της Carly Simon. Η ιδέα ήταν του James Taylor να κάνουν remake στο Mockingbird. Υπήρχε μια φοβερή ηχογράφηση, κυριολεκτικά φοβερή ηχογράφηση, από την Inez και τον Charlie Fox στο Apollo Theater του 1965, και εκεί πάτησε ο James Taylor και έκανε το remake.

ένα κλασικό ερωτικό τραγούδι, το οποίο έγραψε, έκανε την παραγωγή και το τραγούδισε η Τζόνι Μίτσελ. 1974 στο άλμπουμ της Court and Spark, γραφμένο με την ορχήστρα του Tom Scott, LA Express, φοβερή jazz ορχήστρα. Είναι το Help Me. Αργότερα θα το γνωρίσουμε το κομμάτι αυτό μέσω του Prince ως η μπαλάντα της Dorothy Parker. Prince, ο οποίος ήταν μεγάλος φαν της δουλειάς της Johnny Mitchell, το έχει δηλώσει και ο ίδιος. The Ballad of Dorothy Parker. Αυτό είναι το original. Help me.

Λοιπόν, το κομμάτι αυτό που έχουμε εδώ στη συνέχεια περιλαμβάνεται, το αρχικό κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του 1965 των Beatles, Rubber Soul. Ήταν μια σύνθεση του Paul McCartney, αν και πιστώνεται και στο John Lennon. Στίχους βοήθησε και η Jane Asher. Μια προβληματική σχέση του Paul McCartney. Εδώ έχουμε μια διασκευή από την Anne Murray. Μια καλή διασκευή. You won't see me. 1974. Anne Murray.

πάμε λοιπόν με φοβερά κομμάτια και έχουμε εδώ τη φοβερή φωνή Barry White, και αυτό είναι το δεύτερο άλμπουμ του του 1973, το Stone Gun, Οκτώβρης του 1973. Never, never gonna give you up. Right on. Baby, keep on. Oh, you get it together, baby. Right on. Τα υπόλοιπα θα σας τα αφιερώσω.

0: to the best radio station on the planet.
1: Πάμε για προτελευταίο κομμάτι. Προτελευταίο, παιδιά. Προτελευταίο. Μάλιστα, λοιπόν. Ο χρόνος περνάει εξαιρετικά γρήγορα. Tell me something good. Αυτός είναι ο Ρούφους και η Chaka Khan. Ένα κομμάτι γραμμένο από το Stevie Wonder. 1974. Rugs to Rufus. Φοβερή φωνή, Chaka Khan. Μ' αρέσει να το λέω, Chaka Khan.

Tell Me Something Good. Τι να σας πω τώρα, ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλο ένα κομμάτι έρχεται σε πολύ λίγο. Tell me that you love me, yeah. Και με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Όμως η δεκαετία του 70 έχει πολύ πράγμα ακόμη. Σκεφτείτε, βρισκόμαστε ακόμα στο 1974. Μουσικάρες έβγαιναν τότε λοιπόν.

0: groove with the music.
1: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear. Radio Music.
2: Πάμε λοιπόν, τελευταίο κομμάτι. Και τι κομμάτι που έχουμε ετοιμάσει, είναι φοβερό. Trying to hold on to my woman. Ένα κομμάτι γραμμένο από τους McKinley Jackson και James Reddick. Στα φωνητικά είναι ο Lamon Dozier. Ένα φοβερό R&B κομμάτι. Έρχεται στα 1973 ηχογράφηση στο album Out Here on My Own. Εδώ στην Ελλάδα κυκλοφόρησε στις αρχές του 1974. Trying to hold on to my woman.

κάτω από τους ήχους του La Mondozier και τις υπέροχες φωνητικές του ικανότητες στο Trying to Hold On to My Woman, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Πέμπτη, σε δύο μέρες δηλαδή. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα, τα πληκτικά, και να προσέχετε τους εαυτούς σας αλλά και τους γύρω σας. Dinos Classical στη ρύθμιση του ήχου, Φέδων Πιπέρης γραμματιακή υποστήριξη και social, Γιάννης Ξαγοράρης στο μικρόφωνο. Γεια σας και να είστε καλά. I don't

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Όλο ένα και μεγαλύτερο.

0: ως σχετικός διαγωνισμός για επισκευή, υγρομόνωση και στεγάνωση της στέγης του μουσείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βελτίωσης του επιβατικού σταθμού Ερμούπολης από το λιμενικό ταμείο Σύρου, ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά αλλά και αισθητικά ο χώρος για να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι επισκέπτες που αναμένουν τα πλοία της ακτοπλοείας. Ο συμπολίτης μας, γιατρός Συριανός ακτινοδιαγνώστης Σέργιος Απέργης, εκλέχθηκε στο νέο ενιαμελές διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Νότιο Λίβανο, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στη σειρά, επικρατώντας το Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μία ακόμη νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο μάτς των δύο αιωνίων αντιπάλων να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Μίικα Χαπανιέμι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Χαπανιέμι αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και χάρη στα εκπληκτικά αθλητικά του προσόντα, το πολύ καλό σέρβις και τη δυναμική του στο μπλοκ, έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φιλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα καλό κλίμα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών σωματείων από τα περισσότερα νησιά του νομού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην οποία για πρώτη φορά έδωσε το παρόν ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Γενικά άστατος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 φορ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.

0: τηλεφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ολοένα και μεγαλώνει ο πονοκεφαλός στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και ειδικότερα στην υπηρεσία καθαριότητας για τον γυρασμένο στόλο οχημάτων, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 20ετία, με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε όλο το νησί καθημερινά να πραγματοποιείται με τεμποδίων. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε ξενοδοχείο της Σύρου. Μία γυναίκα 47 ετών, εργαζόμενη σε τουριστική μονάδα, έπεσε σε φρεάτιο πισίνας και τραυματίστηκε. Ένα άκρος απαραίτητο έργο για το κτίριο του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης με πόρους ύψους 92.000 ευρώ προωθείται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια της σημερινής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ώστε να βγει εντός των ημερών στον αέρα ως σχετικό.

0: Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου με 2-1 στη σειρά, επικρατώντας το Παναθηναϊκού με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μία ακόμη νίκη για να στεφθούν πρωταθλητές, με το επόμενο μάτς των δύο αιωνίων αντιπάλων να είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Telecom Center. Ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας του με τον Μίικα Χαπανιέμι για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Ο Χαπανιέμι αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού και χάρη στα εκπληκτικά αθλητικά του προσόντα, το πολύ καλό σέρβις και τη δυναμική του στο μπλοκ, έχει κερδίσει την παρουσία του στην Εθνική Φιλανδίας, με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα καλό κλίμα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών σωματείων από τα περισσότερα νησιά του νομού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην οποία για πρώτη φορά έδωσε το παρόν ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Γενικά άστατος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 φορ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: νυχτερινό ημερολόγιο.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα από εδώ μας και τα από εκεί μας.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Με τα έτσι του και τα αλλιώς του.
1: Με το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Κάθε Πέμπτη 10 με 12.
1: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Στη συχνότητα του Αιγαίο Live 958. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
2: Βρε το Μάνο το λίγνο καλέ.
0: Η εκπομπή θα μεταδοθεί στην καθορισμένη ώρα αν η Βίλμα Τσίρκα τελειώσει έγκαιρα.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Ολοένα και μεγαλώνει ο πονοκεφαλός στο Δήμο Σύρου Ερμούπολης και ειδικότερα στην υπηρεσία καθαριότητας για τον γυρασμένο στόλο οχημάτων, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών έχουν συμπληρώσει 20ετία, με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών σε όλο το νησί καθημερινά να πραγματοποιείται με τεμποδίων. Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα σε ξενοδοχείο της Σύρου. Μία γυναίκα 47 ετών, εργαζόμενη σε τουριστική μονάδα, έπεσε σε φρεάτιο πισίνας και τραυματίστηκε. Ένα άκρος απαραίτητο έργο για το κτίριο του Βιομηχανικού Μουσείου Ερμούπολης με πόρους ύψους 92.000 ευρώ προωθείται από το Δήμο Σύρου Ερμούπολης σε συνέχεια της σημερινής απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής ώστε να βγει εντός των ημερών στον αέρα ο σχετικός διαγωνισμός για επισκευή, υγρομόνωση και στεγάνωση της στέγης του μουσείου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες βελτίωσης του επιβατικού σταθμού Ερμούπολης από το λιμενικό ταμείο Σύρου, ώστε να αναβαθμιστεί λειτουργικά αλλά και αισθητικά ο χώρος για να εξυπηρετούνται απρόσκοπτα οι επισκέπτες που αναμένουν τα πλοία της ακτοπλοείας. Ο συμπολίτης μας, γιατρός Συριανός ακτινοδιαγνώστης Σέργιος Απέργης, εκλέχθηκε στο νέο 9 μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας. Σε Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στο Νότιο Λίβανο, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα απίστευτο παιχνίδι με 28 πόντους, Εβάν Φουρνιέ να κάνει ένα

0: με την οποία το περασμένο καλοκαίρι κατέκτησε το European League και έφτασε στους 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Σε ένα καλό κλίμα και με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ποδοσφαιρικών σωματείων από τα περισσότερα νησιά του νομού, πραγματοποιήθηκε στην Πάρο η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Κυκλάδων, στην οποία για πρώτη φορά έδωσε το παρόν ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Γενικά άστατος σήμερα τρίτη ο καιρός. Οι άνεμοι πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 φορ και στο νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα. Είναι τα γκάζια στον καζόν, είναι ο Αιγαίο Live 95,8 και για έκτη χρονιά θα βρισκόμεθα και θα μοιραζόμεθα εκλεκτές μουσικές και άλλα τινά τη γνωστή μέρα και ώρα. Η Πέμπτη, κάθε Πέμπτη, 8 με 10 το βραδάκι. Be there, guys!

0: I can't fucking hear you.
1: The world is a vampire.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Μαζί για τραγούδια αλλά και ιστορίες γύρω και πίσω από αυτά. Είμαι η Άννα Φέρμελη και συνδεόμαστε κάθε Τετάρτη από τις 8 στις 10 το βράδυ με την εκπομπή Φωτιά στις Κεραίες. Καλή αντάμωση στον Αιγαίο Live 95,8.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Πώς είναι να κάθεσαι αραχτή στον καναπέ παρέα με φίλους, να ακούς τις μουσικάρες που αγαπάς και να μιλάς για ό,τι σου έρθει στο μυαλό? Αυτό. Αυτό ακριβώς. Κάθε Τετάρτη, 6 με 8 το απόγευμα, η Άννα Βαμβακάρη στον Αιγαίο Live 95,8.

Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες, τους οπαδούς και τους νέους και τις νέες ακροατές σε μια ακόμα Metal Mania στον Αιγαίο Live. Είμαι ο Δημήτρης Κορορός και απόψε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 η ώρα, όπως κάθε Τρίτη 10 με 12 στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σιδηρομούπολης. Μας ακούτε στους 95 και 8 και στο διαδίκτυο στο www.aegeolive.gr. Αυτή η Τρίτη είναι λίγο πιο φτωχή για το ραδιοφωνικό σταθμό του Aegeo Live, καθώς η αγαπημένη μου εκπομπή που γίνεται πριν τη Metal Mania κάθε Τρίτη επίσης 8 με 10, το Κόκκινο Πανί, αναβλήθηκε. Θα υπάρξει όμως η απάντηση που θα είναι δυνατή την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, θα γίνει το Κόκκινο Πανί όπως και η Metal Mania, 8 με 10 Κόκκινο Πανί, Metal Mania 10-12. Άρα να χαιρετήσω τα παιδιά, το φίλο μου τον Νικόλα, το Θανάση, το Στάθη, το Γιώργο, την Έφη, που λείπουν από το στούντιο, και όλη την παρέα φυσικά. Οπότε όσοι μείνατε ελπίζοντας να ακούσετε, θα αναπληρώσω, ελπίζω, εγώ το κοινό για σας. Απόψε έχω να ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στη glam metal. Μπαίνουμε δυναμικά όμως με Judas Priest. You've got another thing coming.

Να χαιρετήσω λοιπόν και την Ζουστίν και την Έλμα, τη φίλη της. Κορίτσια, σήμερα αφιέρωμα στην Κλαμ. Ζουστίν, σε περιμένουμε. Να ανυπομονησία εδώ στη Σύρο.

έχω ετοιμάσει και ένα μικρό κείμενο που θα σας διαβάσω στη συνέχεια. Προτού μπούμε βαθιά στα 80's, το επόμενο κομμάτι από τους Trivium είναι το Anthem, We Are The Fire.

Και επειδή θα παίξουμε και με τη φωτιά απόψε, το επόμενο έχει επίσης να κάνει με φλόγες. Είναι το Into the Fire από τους Dokken, το αμερικανικό heavy metal συγκρότημα των 80s. Το άλμπουμ λέγεται Tooth and Nail. Αυτό το κομμάτι υπήρξε και σε μια ταινία που ίσως έχετε δει ορισμένες από εσάς, Φιάλτη στο δρόμο με τις λεύκες. Ήταν στην ταινία, στην τρίτη, εν πάση περιπτώσει, Into the Fire από Dokken.

Όπως έλεγα προηγουμένως, η εκπομπή είναι αφιερωμένη απόψε στο glam, στη metal μουσική γενικότερα. Η glam που ξεκίνησε από την Αμερική δίχασε τους οπαδούς της metal τότε πίσω στα 80's σε δύο στρατόπεδα. Το ένα ήταν οι αληθινοί μεταλλάδες με τα δερμάτινα, τα πέτσινα τζιν μπουφάν, τις κονκάρδες, τα πάτσις και τα ατιμέλητα τέλος πάντων μαλλιά, ρούχα, έτσι υπήρχε μια οσμή κάπου, μπορεί και όχι. Αυτό ήταν όμως το στυλ, ήταν ακατέργαστο. Και απ' την άλλη υπήρχε το make-up, υπήρχαν φιγούρες, τα φώτα, κάτι pop θα έλεγε κανείς, που είναι δύσκολο να το περιγράψουμε. Ήταν πολλά πράγματα, ονομάστηκε έτσι. Θα πω στη συνέχεια για την ιστορία. Εν ολίγης, αυτή η μουσική έγινε διάσημη, δημιούργησε πολλά ωραία κομμάτια που ακόμα και οι σκληροπυρηνικοί που ήταν από το άλλο στρατόπεδο, είμαι σίγουρος ότι είχαν κρυμμένη κάπου μια κασέτα τότε με αγαπημένα τους κομμάτια από τους Motley Crue, από μπάντες που εντός εισαγωγικών έκραζαν, γιατί ανήκαν σε ένα άλλο έτσι πλανήτη για αυτούς, ένα άλλο είδος, κάτι πιο εμπορικό, κάτι που δεν αντιπροσώπευε το αληθινό εντός εισαγωγικών metal. Και κάπως έτσι λοιπόν στο 2026 πια η metal, η glam μάλλον, παρότι υφίστανται, δεν είναι το mainstream αυτή τη στιγμή. Έχουν υπάρξει πολλά υποείδη, έχουν βγει τεράστιες μπάντες από τότε, έχουν γκρεμιστεί άλλες, έχουν αφήσει βέβαια πίσω τους όλες ένα λιθαράκι σε αυτό που λέμε μουσική. Η μόδα αυτή πέρασε ίσως, ανήκει σε μια άλλη εποχή. Εμάς τους ανθρώπους σαν εμένα που δεν τη ζήσαμε, δεν είχαμε μάλλον την τύχη να το πω, να γεννηθούμε πιο πριν για να έχουμε ζήσει τα ήτης, είναι κάτι το οποίο προσωπικά θαυμάζω και ελπίζω να σας κερδίσω απόψε με τις επιλογές που έχω κάνει γύρω από αυτό το είδος. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους RAT, Back for More.

Χαιρετώ λοιπόν και τους υπόλοιπους, σιγά σιγά μαζευόμαστε και αυτή την Τρίτη. Αθηνά και Βαγγέλη και Μάγδα, καλώς ήρθατε ξανά σε μια Metal Mania. Έλεγα λοιπόν, η αφιέρωση είναι απόψε στην Glam Metal και αφορμή η έμπνευση που είχα από τον φίλο Βαγγέλη που γνώρισα στο έπος των Maiden σε συναυλία στην Αθήνα φέτος το Μάιο. Θα πω περισσότερα στη συνέχεια, γιατί ο Βαγγέλης μοιράστηκε ένα κείμενο μαζί μου το οποίο έγραψε. Το επόμενο κομμάτι είναι αφιερωμένο στη Μάγδα που μου ζήτησε Kiss. Είχα ετοιμάσει ένα άλλο, πιο mainstream για απόψε. Το κομμάτι είναι το A Million to One. Είναι από το Lick It Up. Κυκλοφόρησε το 1983. Ήταν η εποχή που οι Kiss βγάλαν το make-up για λίγο. Οι Kiss που ξεκίνησαν κάπου στο 1973, αν δεν κάνω λάθος, 10 χρόνια μετά περίπου, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό το άλμπουμ κάνουν λοιπόν το πείραμα, αφαιρούν το make-up, εμφανίζονται λοιπόν με τα αληθινά τους πρόσωπα και προσπαθούν έτσι να ακολουθήσουν τους καιρούς. Που χαρακτηριστικό αυτής της μπάντας είναι έτσι το make-up, που αν μη τι άλλο επηρέασε γενιές και γενιές και άλλες μπάντες να αντιγράψουν αυτό το στυλ, να έρθουν πιο κοντά μάλλον σε αυτό το ύφος, αν και μουσικά είναι κάτι μοναδικό από μόνοι τους.

Είμαστε στο 1983, A Million to One, Lick It Up, Kiss, η μπάντα. Ένα χρόνο μετά έρχεται το επόμενο κομμάτι από τους Twisted Sister. Είναι το The Price. Κυκλοφορεί λοιπόν από τους Twisted Sister, φυσικά. Είναι στο τρίτο studio album της μπάντας, το Stay Hungry, ιστορικό album. Dee Snider, παραγωγή Tom Verman. Το album αυτό έφτασε πολύ γρήγορα στα 10 του Billboard, τότε στην Αμερική, και παραμένει και μέχρι σήμερα ένα κλασικό κομμάτι αυτής της μπάντας.

Εδώ λοιπόν κάνω μία μικρή παύση και πριν περάσω στο επόμενο, αυτό που ακούσατε, το κομμάτι, ένα από τα αγαπημένα του φίλου Βαγγέλη και σε αυτόν το αφιερώνω, ήταν το Youth Gone Wild, ο τίτλος του κομματιού, και θα ήθελα να μοιραστώ ένα κείμενο που ο ίδιος ο φίλος Βαγγέλης μου έστειλε, το οποίο το ονόμασε «Περασμένα μεγαλεία». Αναφέρεται λοιπόν σε πράγματα που έχει ζήσει ο ίδιος. Για τους ακροατές που ακούτε τώρα, έχει να κάνει λοιπόν με την glam metal και πώς αυτό το αστέρι κάπου έσβησε. Θα πω στη συνέχεια, όμως θα ήθελα να μεταφέρω σχεδόν αυτούσιο το κείμενο που μοιράστηκε ο Βαγγέλης. Κάπου λοιπόν προς το τέλος της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80 κάνει την εμφάνισή του το glam metal. Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά τα έβλεπε σχεδόν σε όλα τα συγκροτήματα της εποχής που εκπροσωπούσαν το είδος αυτό του heavy metal. Δηλαδή, τι εννοεί ο φίλος μας εδώ, μακριά μαλλιά, μερικές φορές γεμάτα λακ μάλιστα, έντονο μακιγιάς, πολλές φορές υπερβολικό θα πει κανείς, δερμάτινα ρούχα ή και πολύχρωμα, σχισμένα τζιν, μπαντάνα στο κεφάλι και ούτω καθεξής. Η εξάπλωση του είδους ήταν εντυπωσιακή και σχεδόν ραγδαία, που έφτασε να ακούγεται σχεδόν παντού. Σε αυτό βοήθησε πολύ βέβαια και η άνοδος του MTV με τα βίντεο κλιπς που έπαιζαν καθημερινά, και έτσι στο ακουστικό κομμάτι έρχεται να προσθεθεί και το οπτικό που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του glam metal, ιδιαίτερα στο γυναικείο πληθυσμό, εκτιμάει ο φίλος Βαγγέλης. Θα πούμε γι' αυτό. Όπως αναφέρθηκα λοιπόν και εγώ πριν, χωρίστηκε η metal εκεί κάπου στα είτη σε δύο στρατόπεδα. Εύκολα μελωδικά ρεφρέν, κιθάρα γρήγορη και έντονη, ρυθμικά riffs και πάνω απ' όλα θεατρικές κινήσεις επάνω στη σκηνή συνθέτουν ένα κοκτέιλ που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο τη χρυσή δεκαετία του 80. Τα άλμπουμ κάνουν την εμφάνισή τους με γοργούς ρυθμούς και αρχίζουν να καταλαμβάνουν μάλλον ολοένα και υψηλότερες θέσεις στα charts της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Οι στίχοι είναι πιο εμπορικοί και αναφέρονται στον έρωτα και την αγάπη, τη διασκέδαση και τον ανέμελο τρόπο ζωής. Ποιος δεν θυμάται τραγούδια όπως το Give Love a Bad Name, το Jump από Eddie Van Allen, το Somebody Save Me από Cinderella, I Was Made For Loving You, τον Kiss, που έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι σε όλα σχεδόν τα πάρτι της δεκαετίας αυτής, με τα χέρια να κουνιούνται ρυθμικά πάνω από τους ώμους και οι πολυκατοικίες να σύονται από τα χοροπηδητά. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το Love Bites, The Leppard, όπου έπαιζε με τα φώτα κλειστά, τα κορμιά αγκαλιασμένα για τα αθώα γέλια και πειράγματα να ακούγονται σε όλο το δωμάτιο. Το πυροτέχνημα άρχισε να σβήνει κοντά στη δεκαετία του 90. Είχε ακόμα ίσως να δώσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή και έκανε ίσως και τους πιο δύσπιστους να ξεκινήσουν να ακούνε rock ή heavy metal. Η επικεφαλίδα λοιπόν που είναι «Περασμένα μεγαλεία», ο τίτλος του κειμένου, δεν σημαίνει ότι το είδος αυτό ξεχάστηκε, καθώς τα τραγούδια αυτού του είδους παίζονται ακόμα και σήμερα. Αυτό που κάνουμε εδώ δηλαδή σήμερα. Το glam metal ίσως να μην επιστρέψει, τουλάχιστον όπως ήταν κάποτε, αλλά εξακολουθεί να ζει μέσα από την νοσταλγία και τις υπέροχες αναμνήσεις μιας ολόκληρης γενιάς. Είναι η γενιά του Βαγγέλη, η οποία είχε την τύχη, θα πω εγώ που δεν το έζησα, να ήταν εκείνη την εποχή νέοι και μακάρι, θα πω εγώ, ανέμελοι, τουλάχιστον έτσι όπως φαντάζομαι αυτή την εποχή, ίσως είχαν όνειρα και ότι κάτι καλύτερο μπορεί να συμβεί μεθαύριο. Αυτό που έχει χαθεί σήμερα δηλαδή, η ελπίδα. Το αγαπημένο άλμπουμ Hysteria, Def Leppard, αν είναι αυτό, Βαγγέλη, που μάλλον είναι από το κείμενο σου, αυτό καταλαβαίνω,
το αγόρασε ο φίλος μας χωρίς να έχει ακούσει κανένα του κομμάτι. Θα το παίξω στη συνέχεια αυτό. Από τους Def Leppard, μόνο και μόνο επειδή του αρέσει το εξώφυλλο. Το έχω πάθει και εγώ αυτό, φίλε Βαγγέλη. Είμαι σίγουρος ότι το έχουν πάθει και άλλοι. Γι' αυτό λοιπόν, πρωτού περάσω στους Def Leppard, θα κάνουμε μια παύση εδώ. Να σε ευχαριστήσω και δημόσια για αυτό που έκανες, που έκατσες και έγραψες τη σκέψη σου. Ατόφιες, μόλις είχες σχολάσει από τη δουλειά σου, για να τις μοιραστείς μαζί μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Νιώθω τυχερός που έστω λίγοι από εσάς μοιράζεστε αυτό το κάτι μαζί μου και εγώ μπορώ να το μεταβιβάσω στους υπόλοιπους που ίσως μας ακούνε. Το επόμενο κομμάτι είναι αυτό λοιπόν, το οποίο είναι αφιερωμένο σε σένα και σε όλους όσους μας ακούτε.

Def Leppard, Hysteria, ομώνυμο λοιπόν. Έπαιξα και το long version για σένα, Βαγγέλη. Λέγαμε για τα 80's λοιπόν, ότι πράγματι μια περίοδος που θα ζήλευα να έχω ζήσει. Η κάθε εποχή βέβαια έχει τα δικά της. Λοιπόν, ο Βαγγέλης μου λέει τώρα ότι φυσικά και έχει διαφορά στα ηχεία. Αν το βάλουμε λοιπόν το κομμάτι να παίξει, θα καταλάβουμε και τη διαφορά. Και μάλιστα όσον αφορά λοιπόν αυτή την εποχή, θα ήθελα, πράγματι θα ήθελα να την έχουμε έτσι, εμείς τη φανταζόμαστε που δεν την έχουμε ζήσει έτσι, σαν κάτι wow, αληθινό θα πω εγώ. Δεν υπήρχαν τότε τα μέσα του σήμερα, οι ευκολίες, οι ανέσεις ήταν όλα λίγο πιο μυθικά αν θέλετε. Το έχω ξαναπεί στον αέρα της εκπομπής, είναι αλλιώς να αγοράζεις ένα βινήλιο, έναν δίσκο χωρίς να ξέρεις τα πρόσωπα της μπάντας, να τα ανακαλύπτεις μέσα από το βιβλιαράκι που είχε μέσα, από φωτογραφίες, να είναι αυτή η μόνη εικόνα που έχεις και να σε ταξιδεύει αυτή. Από περιοδικά έτσι, μετά έρχεται το MTV που επαναλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα ίσως κομμάτια τα οποία παίζαν τότε, και έτσι κάπως δημιουργείται ένας μύθος γύρω από το κάθε group, που έτσι κάποια group μαγνητίζουν συγκεκριμένα άτομα, κάποια άλλα κάποιους άλλους και πάει λέγοντας, και δημιουργούνται έτσι κοινότητες. Αλλά υπάρχει μία κοινότητα, η οικογένεια θα πω εγώ του metal, που είτε είναι glam, είτε είναι thrash, είτε είναι, δεν υπάρχουν λοιπόν χρώματα, δεν υπάρχουν φύλλα, δεν υπάρχουν, δεν θα έπρεπε μάλλον να υπάρχουν, γιατί όλους ενώνει κάτι κοινό, και αυτό είναι ο ήχος της ηλεκτρικής κιθάρας, είναι τα drums, είναι το μπάσο, είναι τα φωνητικά, είναι όλα, είναι η στίχη, είναι το ύφος, αν θέλετε και το ντύσιμο να το βάλουμε μέσα. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν ένα πολύ ιδιαίτερο κράμα που θεωρώ ότι τους χωράει όλους. Γι' αυτό και είναι ένα μοναδικό group, ένα μοναδικό είδος, με συγχωρείτε. Ένα είδος που εγώ θα υπηρετώ, θέλω να πιστεύω, μέχρι το τέλος της ζωής μου. Είναι το φάρμακό μου, αν θέλετε, και μέσα από αυτήν την εκπομπή. Ελπίζω να γίνει και το δικό σας, γιατί δεν είναι συνταγογραφούμενο. Προσφέρεται δωρεάν κάθε Τρίτη εδώ στην Αιγαίο Live. Όπως έλεγα στην αρχή της εκπομπής, τώρα που συνδέθηκε και ο σύντροφος Θανάσης, ότι είναι πιο φτωχός ο Αιγαίο σήμερα, γιατί έλειψε μία εκπομπή από το κόκκινο πανί. Θα γίνει όμως την επόμενη Τρίτη, παρέα με τη Metal Mania στη συνέχεια. Να στείλω χαιρετισμούς και στον Ιωσήφ που με ακούει, στον Ιωσήφ από το Κίνη, τον μοναδικό Ιωσήφ, τον Mano Warrior μας από τη Σύρο, στο Στέφανο από την Κρήτη. Και το επόμενο λοιπόν, ελπίζω να σ' αρέσει, Ιωσήφ, θα το αφιερώσω σε σένα. Είναι το I Wanna Be Somebody από τους Wasp.

Και πριν κλείσουμε τη μία ώρα, θα αφιερώσω αυτό στο Σπύρο, στο μικρό Σπύρο, από τους Motley Crue, Same Old Situation.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδη. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
3: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
2: Get the music right.

επαφή στο ραδιόφωνο.

Το κομμάτι αυτό δεν χρειάζεται συστάσεις. Θα πω μόνο ότι Heavy Metal Rules, Eddie Van Halen, Eruption. Ακούσατε Detroit Rock City από τους Kiss. Έχουμε μπει ξανά τελευταία ώρα της εκπομπής. Η πάσα που μου έδωσε τώρα το κομμάτι είναι για το επόμενο που θα ακολουθήσει από τους Quiet Riot. Είναι η μπάντα που είχε τεράστια κόντρα με τον Eddie Van Halen, την μπάντα του Eddie τέλος πάντων, η οποία ξεκίνησε έτσι αυξητικά, θα το πω. Η Quiet Riot, η μπάντα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, είναι μια μπάντα η οποία συνοδεύεται από μια ιστορία φήμης, δόξας αλλά και τραγωδίας, έτσι. Η μπάντα αυτή που μεσουρανούσε στα ΕΤΙΣ σχηματίστηκε στο Λος Άντζελες το 1973 από τον κιθαρίστα Randy Rhoads και τον μπασίστα Kelly Garney. Ο Randy Rhoads που πολλοί ίσως τον ξέρουν περισσότερο για το για την καριέρα του, στη σόλο καριέρα του Ozzy Osbourne, κάτι που σημάδεψε και τον ίδιο τον Breaking Bad του Σκότους του Ozzy. Ήταν η μπάντα που ξεκίνησε ο Randy Rhoads, έτσι. Η μπάντα αυτή, οι Quiet Riot, έχουν στο ρεπερτόριο τους αρκετές επιτυχίες, αν και κατ' εμέ αδικημένη μπάντα λόγω του γεγονότος ότι στα ΕΤΙΣ κυριάρχησε ο Van Halen. Η μπάντα αυτή έτσι ήρθε δεύτερη στον αγώνα αυτό, στην κόντρα μεταξύ τους. Συν το ότι το 79 ο Rhoads φεύγει από την μπάντα για να μπει στο group του Ozzy Osbourne. Αυτό επηρέασε φυσικά το σχήμα. Βέβαια το 1983 το Metal Health, το ίσως πιο γνωστό άλμπουμ της μπάντας, γίνεται μεγάλη επιτυχία, έρχεται πρώτο στο Billboard με τα 200 καλύτερα άλμπουμ της χρονιάς, πρώτο, έτσι, με τα 200 καλύτερα γενικά, δεν μιλάμε για metal, άρα είναι μάλλον η πρώτη metal μπάντα που καταφέρνει κάτι τέτοιο για την εποχή της. Come on, feel the noise, έτσι,

μια επιτυχία που παίζονταν σχεδόν κάθε μέρα στο MTV και πολλά άλλα. Εγώ επέλεξα σήμερα να παίξω το Trouble από τα πρώτα χρόνια της μπάντας με τον αγαπημένο κιθαρίστα Randy Rhoads και ελπίζω να το απολαύσετε, γιατί είναι το επόμενο.

Είναι κάποιοι κιθαρίστες όπως ο Randy Rhoads που φύγανε πολύ νωρίς. Η metal έχει πολλά τέτοια πρόσωπα και όχι μόνο κιθαρίστες, μουσικούς, που συγκεκριμένα για το Randy θα πω ότι τουλάχιστον για εμένα σαν ερασιτέχνη μουσικό αποτέλεσε μια τεράστια πηγή έμπνευσης. Είναι από τους κιθαρίστες που με κάνουν να σταματώ αυτό που κάνω και να γυρνά το κεφάλι μου και να ακούω τον ήχο. Έχει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μοναδικό το ότι αυτός ο άνθρωπος σε τόσο νεαρή ηλικία συνέθεσε κομμάτια, επηρέασε ανθρώπους να πιάσουν το όργανο, την ηλεκτρική κιθάρα. Ένας ακόμα τέτοιος άνθρωπος είναι ο Michael Schenker με το κομμάτι που ανοίγω την εκπομπή, που είναι του Michael Schenker ουσιαστικά, το Doctor Doctor, και πολλοί άλλοι. Το επόμενο κομμάτι είναι από τους YNT. Αρχικά η μπάντα αυτή λεγόταν Yesterday and Today. Δεν θυμάμαι όμως τι παίχτηκε, θα ψάξω να δω τώρα στα σκονάκια, στο web τέλος πάντων, την ιστορία αυτού του πράγματος. Δεν έχει πάρα πολύ σημασία, έτσι να το αναφέρω. Το κομμάτι είναι το Forever από τους YNT λοιπόν, ημερομηνία κυκλοφορίας 1982, το άλμπουμ Black Tiger.

Forever από το YMT. Και το επόμενο είναι πάλι από τα 80's, όπως καλά καταλάβατε, γιατί το αφιέρωμα απόψε είναι στην glam metal μουσική και συγκεκριμένα τους Hanoi Rocks, Up Around the Bend. Το κομμάτι θα ακούσετε στη συνέχεια, Two Steps From The Move είναι το άλμπουμ.

Το κομμάτι που θα ακούσετε στη συνέχεια, τώρα δηλαδή, είναι η συνέχεια, είναι από Vixen, η μπάντα Edge of a Broken Hearts. Είναι μπάντα με γυναικεία μέλη, όπου το γυναικείο φύλλο τιμάει τη metal σε αντίθεση με κάποιες απόψεις μερικών σκληροπυρηνικών μεταλλάδων. Γι' αυτό και εδώ έχουμε μια αφιέρωση απόψε στην glam, που γκρεμίζει τέτοια στερεότυπα.

επόμενο κομμάτι από τους Winger είναι το Headed for Heartbreak. Είναι από το ομότιτλο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε το Μάιο του 1989, Atlantic Records. Μια metal μπαλάντα αφιερωμένη σε εσάς τους πιστούς που κάθεστε και με

Και από το 1989 πάμε 3 χρόνια πίσω, στο 1986, για να ακούσουμε το Somebody Save Me από το Cinderella και το album Night Songs. Είναι ένα κομμάτι που οι στίχοι του μιλάνε για ένα νεαρό παιδί, το οποίο του λένε σε όλη τη διάρκεια της ενηλικίωσής του ότι μεγαλώνεις, και πράγματι αυτό μαθαίνει, ότι τα λεφτά του γίνονται σπίτια, ασφάλιση, οικογένεια και ούτω καθεξής, μέχρι που κάποια στιγμή χρειάζεται έναν γιατρό γιατί δεν νιώθει πολύ καλά. Οπότε μέσα στην απόγνωση χάνει τη δουλειά του, η κοινωνία τον απορρίπτει, και κάπως έτσι το κομμάτι μιλάει για το ότι όλοι έχουμε επιλογές, αλλά κανένας δεν έχει τις απαντήσεις για το ποια είναι η σωστή τελικά, και ότι αυτό που σε σερβίρουν μπορεί να είναι και αυτό που σε σερβίρουν ως σωστό, έτσι, μπορεί να είναι αυτό που τελικά θα σε οδηγήσει στο θάνατο που, ή στην καταστροφή, έτσι. Θάνατος, όταν λέω, δεν εννοώ την απόλυτη έννοια, μιλάω για τον πιο επώδυνο, που είναι αυτός που έρχεται από μέσα μας. Εύχομαι λοιπόν κανείς να μην το ζήσει αυτό, και αυτό το κομμάτι, όπως και όλη η δουλειά που κάνουμε εδώ, να βοηθάει ανθρώπους που ακούνε ακόμα και πρώτη φορά αυτή την εκπομπή να ξεφεύγουν από τα προβλήματά τους, γιατί γι' αυτό είναι η μουσική.

Και το επόμενο είναι από τα 80's. Παραμένουμε στον πλανήτη 80's. Αφιέρωμα στην Glam απόψε. Ένα κομμάτι που δεν θα το χαρακτήριζα απαραίτητος Glam, αλλά είναι στο κλίμα των καιρών. Είναι στο 1988. Η κυκλοφορία του λέγεται Walking on the Edge, από τους Scorpions. Δεν θα τη λέγαμε Glam Metal. Για μένα οι Scorpions είναι η μπάντα που, θα το πω λίγο έτσι λαϊκά, μπαίνεις στο ταξί και συναντάς λοιπόν τον Ταρίφα και λέει ο Ταρίφας: εσύ τι μουσική ακούς, φιλαράκι? Επειδή σε βλέπει έτσι με το μαλλί, το σκουλαρκάκι σου, του λες ξέρω εγώ metal, και σου λέει άντε θα πεις rock, μην του βάλουμε δύσκολα, και σου λέει ακούω και εγώ rock. Δηλαδή τι ακούς ρε φίλε? Scorpions. Οπότε για μένα αυτό κάνανε οι Scorpions στην Ελλάδα, κάτι πολύ σημαντικό, δεν το έχει καταφέρει άλλη μπάντα, δεν έχουν έρθει και λίγες φορές, έτσι. Οι Scorpions καταφέραν να κάνουν ακόμα και τον βαριά ρε παιδί μου, τον άνθρωπο που ακούει βαρύ λαϊκό, να πει ακούω και rock παιδιά, για να του πούν όλοι τι rock ακούς ρε φίλε, και θα σου πει αυτούς Scorpions. Εγώ το δέχομαι, ελπίζω να το δεχτείτε κι εσείς αυτό το κομμάτι.

Και στα τελευταία λεπτά που απομένουν έχω άλλα τρία κομμάτια για το κλείσιμο. Ένα από αυτά είναι του Alice Cooper, I'm 18, από τα πολύ αγαπημένα. Ο Alice που συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας. Είναι το κομμάτι που είχα αφιερώσει στον εαυτό μου τότε όταν έκλεισα τα 18. Και ελπίζω να απολαύσατε σήμερα. Θα πω κάποια λιγοστά ακόμα πράγματα και θα σας αποχαιρετήσω. Μείνετε όμως μέχρι τις 12.

Κάπως έτσι μεγαλώνουμε λοιπόν, από τα 18 φτάνουμε στα 25, φτάνουμε στα 35, 45 και ούτω καθεξής. Η πόρωση δεν θα πω την άλλη λέξη, μεν ίδια. I'm 18, Alice Cooper, 1971, 55 χρονών κομμάτι. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να πούμε λοιπόν μια τελευταία φορά, η εκπομπή ήταν αφιερωμένη στο Glam απόψε. Ο Alice Cooper για κάποιους μπορεί να θεωρείται, για κάποιους άλλους όχι, επέλεξε αυτό το κομμάτι από την αρχή της καριέρας του, να σπάσω λίγο αυτό το 80's κλίμα που είχα χτίσει με κόπο από τις 10 η ώρα. Κοντεύοντας λοιπόν στις 12, ένα προτελευταίο κομμάτι πριν το κερασάκι στην τούρτα, από τους White Cross. Οι White Cross σχηματιστήκαν το 1985 και ξανά επανενώθηκαν το 2000. Οι White Cross λοιπόν με αυτό το κομμάτι που είναι πολύ πρόσφατο, το 2024, έτσι λοιπόν από το 71 στο 24, 2024, σας κάνω λοιπόν αυτή τη γέφυρα, κάπου εκεί είναι και τα 80's, όχι ακριβώς στη μέση, αλλά υπάρχουν και η Glam, και αυτό είναι το πρώτο τελευταίο, Fear No Evil.

Την πρώτη τελευταία κομματάρα θα πάμε στο τέλος της εκπομπής. Είναι απόψινη Metal Mania που ήταν αφιερωμένη στην Glam. Ευχαριστώ τον Βαγγέλη για την έμπνευση και όλους εσάς που με ακούσατε. Το επόμενο είναι για κλείσιμο Here in 8 Stars. Νομίζω περικλεί όλα τα ATEEZ σε ένα κομμάτι. Γιατί? Γιατί είναι το project που συνέθεσε ο Ronnie James Dio, μεθικός Dio. Και μέσα σε αυτό υπήρχαν διάφοροι θρύλοι των ATEEZ, από τους Blue Oyster Cult, τους Dokken, Judas Priest, Motley Crue, Night Ranger, Tate Nugent, Queensryche, Quiet Riot, Twisted Sister, Wasp, YNT, σχεδόν ό,τι έπαιξα απόψε δηλαδή. Εξέχουσες προσωπικότητες, έτσι Rob Halford, Kevin DeBrow, Eric Bloom, Geoff Tate. Είναι μόνο μερικά από τα ονόματα, σε ένα κομμάτι όλοι αυτοί. Ήταν τότε που είχε βγει ο Michael Jackson, είχε κάνει αυτό με τα παιδιά και ζηλέψαν έτσι με τα λάδες, λένε για να κάνουμε κι εμείς κάτι τέτοιο. Και τους μαζέψαν όλους για φιλανθρωπικό σκοπό, ήταν το όλο το θέμα, και φτιάξαν ένα έπος. Το Stars λοιπόν σας το αφιερώνω και σας καληνυχτίζω κάπου εδώ. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη παρέα με το κόκκινο πανί, back to back, 8 με 10, 10 με 12 Metal Mania. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ και καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Πάντα την Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 9 συνταξιδεύουμε σε μουσικές περιπέτειες με άγνωστο τέλος με την Κυριακή Κλοκίτη στον Αιγαίο Live 90.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις πως

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ο άντρας δεν ήμουν να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.